0: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
1: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
2: σε Christmas mode.
0: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: ξεπάγωσε.
1: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mood.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!
1: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mood.
5: All I want for Christmas is Kiss.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Besttravelgenius.gr.

0: This
1: kiss. Φιλικής έτσι μας κάνατε φοβερή παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

90s to now. 92,9 GIS.

90s to now. Όταν ακούς Lady Gaga, είσαι στον 92.

0: Ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mood.
4: All I want for Christmas is Kiss.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Πάμε να μιλήσουμε για τις τιμωρίες που μας βάζανε μικρά. Είναι οι τιμωρίες που μισούσαμε τότε, αλλά τώρα θα τις εκτιμούσαμε πάρα πολύ, παιδιά.
2: Είμαι απόλυτα σίγουρη.
1: Να ξεκινήσουμε με τον υποχρεωτικό μεσημεριανό ύπνο. Δεν είχα χειρότερο όταν με έβαζε η μαμά μου να κοιμηθώ το μεσημέρι.
2: Μόνο υποχρεωτικό μεσημεριανό ύπνο θέλω εγώ. Δεν μπορεί να υπάρξω άμα δεν κοιμηθώ το μεσημέρι.
1: Τότε,
2: ναι, τότε δεν κοιμόμουν.
1: Αυτό λέω. Είδες πώς τα εκτιμάς τώρα. Αλλά το πήγαινε στο δωμάτιό σου, το θυμάσαι.
2: Εγώ ήμουν μόνιμα στο δωμάτιό μου. Μου ναι. άρεσε.
1: Πού να ξέρω ότι θα έρθει η ώρα που θα κλεινόμουν.
2: Θα είσαι στο δωμάτιό σου.
1: Το γρήγορα για ύπνο χωρίς βραδινό. Αυτό είναι τιμωρία και τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φάω το βράδυ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στη Δανία είναι πάρα πολύ μάγκες, Αργύρη μου, γιατί βλέπουν τα προβλήματα που δημιουργούνται τώρα με την ανάπτυξη του AI, ναι, και σου λένε κάπως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δημιουργείται ένα νομοσχέδιο το οποίο θα προστατεύει τους πολίτες από το να παίρνουν την εικόνα τους και τη φωνή τους.
2: Καλή, προχθές διάβαζα ότι ένας λέει έφτιαξε ένα βίντεο με τον Ρονάλντο να ζητάει λεφτά από μία και της πήρε 200 ευρώ. Αυτή η γυναίκα τώρα, δηλαδή αν ήταν ο Ρονάλντο, ειλικρινά, πες ότι ήταν.
1: 200 ευρώ να πάρω μια τυρόπιτα, να πληρώσω το ενίκιο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Ήξερες ότι...
1: Λοιπόν, ξέρατε ότι στο Hong Kong μπορείς να πληρώσεις για να ρίξεις κατάρα στους εχθρούς σου?
2: Αυτό θα κάνω. Θα πάω να πληρώσω στο Hong Kong και να σε καταραστούν.
1: Θες να καταραστείς κάποιον και να μην λερώσεις το κάρμα σου? Μπορείς να πληρώσεις 6 δολάρια ηλικιωμένες γυναίκες και αυτές να ξεκινήσουν να καταριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ έναν εχθρό χτυπώντας με παπούτσι ένα χαρτί με το όνομα και στη συνέχεια το καίνε.
2: Άρα αν δώσω 600 ευρώ έχω περισσότερες πιθανότητες.
1: Πού θα τα βρεις, βρε Καρμύρο, εσύ τα 600 δολάρια?
2: Θα στήσω από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη.
1: Η Ευρυδίκη με αγαπάει, δεν θα δώσει για να τα καταραστεί σε μένα.
2: Στείλτε στο Viber του 92,9 Kiss από 6 δολάρια καθένα να καταραστώ όταν αργεί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Παγόβουνο, μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες: Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας, Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο, στο θέατρο Έμβαση.
1: Θα πνιγείτε στα γέλια.
0: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KIS.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας.
9: Αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
8: Kiss Drive Time.
9: Με την Ελένη.
8: Και τον Αλέξανδρο.
9: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα.
8: Στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Τι θα προτιμούσατε, ένα χρόνο να πληρώνεστε από την εταιρεία σας και να μην πατάτε πόδι ή να πάρετε από τούδε και στο εξής 500 ευρώ αύξηση?
2: Εμάς φέτος μας κάνανε αύξηση 500 ευρώ στο μισθό. Οπότε έφερα και τις 365 μέρες να κάθομαι.
3: Προφανώς και άδεια. Δεν θέλω να πηγαίνω δουλειά να τους βλέπω.
4: Για λέγα εννοείται την αύξηση. Βέβαια μετά από τον πρώτο μήνα θα βρίσκα έναν εντός αγωγικών καλό γιατρό να μου γράφει μια εντός αγωγικών καλή αναρωτική για... Οπότε θα του δίνω ένα χαρτζηλικάκι από τα 500 τα πρώτα.
5: Να πω κάτι, η Ελλάδα σε ένα ηχητικό ήταν αυτό.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: Στις 14 Οκτωβρίου του 1994 κυκλοφόρησε το Pulp Fiction του Quentin Tarantino. Η ταινία με τον John Travolta, Uma Thurman και Bruce Willis έγινε ένα από τα σημαντικότερα φιλμ στο 90s και επανέφερε θεαματικά τον Travolta στο προσκήνιο.
1: Στις 14 Οκτωβρίου του 2007 έκανε πρεμιέρα το Keeping Up with the Kardashians. Δηλαδή, η 14η Οκτωβρίου είναι ουσιαστικά η ημερομηνία γέννησης του Kardashian Reality TV Universe.
0: Στις 14 Οκτωβρίου του 2023, το Guinness κατέγραψε ότι η Taylor Swift είχε φτάσει στις 101 συνολικές εβδομάδες στο νούμερο 1 του US Top Country Albums Chart.
1: Έτσι έγινε η πρώτη γυναίκα που ξεπέρασε τις 100 εβδομάδες στην κορυφή του συγκεκριμένου chart, έχοντας φτάσει εκεί με 8 διαφορετικά άλμπουμ.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Που αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρέ.

Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Τι μας κάνετε, πώς είστε και σήμερα, Τεταρτούλα, 14 Οκτωβρίου, στην καρδιά της εβδομάδας. Βροχερές καλημέρες σε όσους έχετε ξυπνήσει. Να σας ενημερώσουμε ότι έξω δεν γίνεται κατακλυσμός, αλλά είναι βροχερά.
1: Έχει λίγο φτισίδι, δεν έχει, θα πούμε
0: έχει,
1: ψέματα.
0: Έχει, είναι νοπά κάτω, έχει βρέξει τη νύχτα. Από ό,τι φαίνεται θα βρέχει όλη τη μέρα.
1: Έβρεχε όλο το βράδυ, ρε, γιατί εγώ κοιμάμαι με ανάκληση και άκουγα τη βροχή όλο το βράδυ. Πολύ ωραίο ύπνο έκανα.
0: Κι εγώ, πολύ ωραία. Εσείς πώς κοιμηθήκατε, πώς ξυπνήσατε? Μη φοβάστε για τα υπόλοιπα. Φτιάξτε καφεδάκι και το breakfast show ξεκινάει. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρέ.
0: Φυσικά είστε στον αέρα του Kiss 92,9 με τις καλύτερες 90's του Now επιτυχίες. Ξεκινήσαμε ήδη με Celine Dion και έχουμε ετοιμάσει και σήμερα, παιδιά, εκπομπάρα.
1: Καταρχάς θα μάθουμε γιατί ξυπνάμε μερικές φορές με ένα τραγούδι κολλημένο στο μυαλό μας.
0: Να, σήμερα καλή ώρα και γι' αυτό ζήτησα στη Ζωή να βάλει I Drove All Night από Celine Dion. Το δίλημα της ημέρας έχουμε επίσης που θα κάνουμε χαμό, έτσι.
1: Επίσης, παιδιά, βρέθηκε το φάρμακο κατά της καράφλας και μάλιστα το βρίσκει σε μανά.
0: Υπάρχει κρεβάτι που σε σκουντάει όταν ροχαλίζεις?
1: Μην ξεχνάτε ότι 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Επίσης 6942-929-929, φυσικά το Viber της εκπομπής. Χρήσιμο είναι, γράψτε τον αριθμό αν τον έχετε εύκαιρο, γιατί είναι για τα πάντα. Για να στέλνετε τις καλημέρες σας, να κάνετε τις ερωτήσεις σας, να μας ενημερώνετε πώς είναι η μέρα σας.
1: Μετά
0: να...
1: είναι για το δίλημα της ημέρας που θα στείλετε τα ηχητικά σας.
0: Για το δίλημα της ημέρας. Επίσης, αν έχει κίνηση, πού είστε, τι έχει γίνει, αν έχει γίνει καν τρακάρισμα, σε ποια περιοχή είστε, τι λέει. Όλα θέλουμε να τα ξέρουμε. Όλα θέλω να τα ξέρω.
1: Μια λιβελούλα. Ωραία. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καφεδάκι φτιάξτε και εμείς είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα με κέφι.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
4: Είστε καταπληκτικοί.
3: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στην δουλειά.
4: Περνάω υπέροχα. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις 7. This is...

0: 7 και 8 πρώτα λεπτά, εκεί σε 92,9 παρέα με τις πιο 90's του επιτυχίες και ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται οι πρώτες καλημέρες στο Viber, αλλά και τα πρώτα, έτσι, οι πρώτες ενημερώσεις για τον καιρό σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Για παράδειγμα, στη Χαλκίδα μας λέει ότι γίνεται πανικός από αέρα, φοβερή βροχή και μεγαλώτσες ένα τετράγωνο, λέει, πήγα στη δουλειά μου και άλλαξα ρούχα. Προσοχή, παιδιά, γιατί σήμερα όντως κάποιες περιοχές της Ελλάδας θα έχουν ακραία καιρικά φαινόμενα. Πραγματικά προσοχή. Δεν ξέρω αν τα μάθατε κατά τα άλλα, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό, το ίντερνετ, μιλάμε φυσικά για το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι έχετε να κάνετε? Να μπείτε τώρα στο dei.gr/fiber και να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Όπως τα είπαμε και όπως έχουμε καταλάβει για τα καλά όσοι έχουμε ξυπνήσει έτσι πρωί-πρωί, βροχερή θα είναι η σημερινή Τετάρτη στην Αθήνα με βροχές το πρωί και ασθενέστερα φαινόμενα μέχρι το βράδυ. Όλη τη μέρα όμως θα ρίχνει.
1: Κάτσε να πιω μια κουλιά γιατί.
0: Με τις υγείες σου. Θα ρίχνει.
1: Βράχνιασα.
0: Θα ρίχνει όλη μέρα. Η θερμοκρασία θα είναι έτσι. Ξυπνήσαμε το πρωί, το νιώσαμε, 16 βαθμούς Κελσίου και θα φτάσει μέχρι στους 18-19 το μεσημέρι και το βράδυ θα ξαναπέσει εκεί στους 16. Δυνατοί βοριάδες σε αρκετά μέρη της Ελλάδας, παιδιά. Μιλάμε για 6, 7 και 8 μποφόρ σε κάποιες περιοχές. Να καλή ώρα που μας στείλανε από τη Χαλκίδα. Η Εύβοια είναι μέσα στις περιοχές που θα πληγεί. Προσοχή στις μετακινήσεις λόγω της βροχής και των ισχυρών ανέμων. Γενικά προσοχή, σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα.
1: Ρε Σεργίδη, εγώ χθες έβαλα πλυντήρια και σήμερα το πρωί ξύπνησα και νομίζω λείπανε μερικά ρούχα.
0: Γιατί τα απλώσεις έξω?
1: Πού να τα απλώσω?
0: Έξω με τη βροχή τα απλώσες.
1: Μα έχω τέντα. Κάτω από την τέντα είναι, δεν βρέχονται. Αλλά νομίζω ότι είναι κάποια. Εξαφανίστηκε. Κοίτα, ένα μπλουζάκι πολύ μου άρεσε.
0: Τα βρακιά όλα στις θέσεις τους.
1: Τα βρακιά πάντα. Τα βρακιά δεν ξέρω τι γίνεται. Έχω βρει έναν τρόπο τα δεματίζω. Μην φύγουν τα βρακιά. Καήκαμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στο Κεφισό έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεω μέχρι και τη Νέα Ιωνία στην άνοδο και στην κάθοδο. Μου δείχνει εδώ πέρα ο χάρτης ότι έχουν γίνει αρκετά ατυχηματάκια σε διάφορα σημεία της καθόδου όμως.
0: Όταν τα λέει ο Αργύρης, προσοχή.
1: Παιδιά, από το ύψος του Ηλίων μέχρι και το Περιστέρι.
0: Ναι.
1: Προσοχή.
0: Τώρα θα γλιστράει ο δρόμος. Όπου κάθε φορά που βρέχει γίνεται πανελευθερία. Προσοχή, παιδιά. Προσοχή. Έχει ξεκινήσει και ο δακτύλιος στο κέντρο. προσοχή. Μην αγχώνεστε. Μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Μέσα στη μαυρίλα υπάρχει και φως. Και το φως είναι εδώ.
1: Και είναι κόκκινο. Είναι κόκκινο. Το κόκκινο του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Εκεί σε 92,9, 7 και 16 πρώτα λεπτά. Δεν το πιστεύω ότι το βρακί σου τελικά που έφυγε από την μπουκάδα σου πήγε στη Χαλκίδα, σε ένα πεζοδρόμιο. Μας το στείλα φωτογραφία.
1: Δεν ήταν δικό μου, εγώ δεν φοράω τέτοιο χρώμα. Εγώ φοράω μόνο μαύρα βρακιά.
0: Είστε θεότρελοι, σας αγαπάω τόσο πολύ που στέλνετε πραγματικά ό,τι βλακεία λένε. Πραγματικά στέλνετε ανταπόκριση. Ειλικρινά σας αγαπάω πάρα πολύ εκεί στο Viber. 6942-929-929. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα. Είναι κάποια πρωινά, ρε παιδί μου, που ξυπνάμε και μας έχει κολλήσει ένα τραγούδι. Τώρα που τα ακούσαμε, ούτε που θυμόμαστε και λέμε, γιατί ρε φίλε μου κόλλησε
1: κάθε
0: αυτό το
1: κομμάτι. Κάθε πρωί ξυπνάω έτσι, κάθε
0: με
1: πρωί.
0: Τραγούδι.
1: Με τραγούδι.
0: Σήμερα
1: ναι,
0: με
1: στον εγκέφαλό μου. Δεν θα το ξέρει, είναι από The Strokes.
0: Α, είναι αυτά τα κατασληπτικά που ακούσες
1: εσύ. Ναι, ναι,
0: ναι. Α, μάλιστα με τους άπλητους αυτούς.
1: Καλά, δεν τρέπεσαι λιγάκι.
0: Λοιπόν, έχει συμβεί σε όλους. Ανοίγεις τα μάτια σου το πρωί και πριν καλά καλά καταλάβεις που βρίσκεσαι και σε ποιον ύπνο έχεις πάρει, το τραγούδι παίζει ήδη μέσα στο μυαλό σου. Ξυπνάς και σιγομουρμουράς πριν πλύνεις τα δόντια σου, ρε παιδί μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη μνήμη, στον εγκέφαλο. Αντίθετα, φαίνεται να αποτελεί φυσιολογικό αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν η μουσική μνήμη, η προσοχή και η αυθόρμητη σκέψη. Κάπου το έχεις ακούσει τώρα και δεν το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και επειδή έχουν χαλαρώσει όλα τα κύτταρα μέσα στον ύπνο.
1: Ξαφνικά ξεπετάγεται σαν τη νυχτερίδα μέσα από τον εγκεφαλό σου.
0: Σαν τη Λιβελούλα.
1: Σαν τη Λιβελούλα που έχουμε εδώ πέρα στο στούντιο, το καινούριο μας κατοικίδιο. Να σου πω όμως κάτι. Το θέμα είναι ότι εγώ τυχαίνει και στον ύπνο μου βγάζω τραγούδια. Εγώ γράφω στίχους στον ύπνο μου.
0: Αυτό είναι καινούριο φασούλι, πρέπει να σας πω, γιατί μέχρι τώρα ζωγράφιζε. Ήτανε...
1: με τις πάπιες.
0: Ήταν ο Άντι Γουόρχολ.
1: Τώρα κάνω μουσική παραγωγή.
0: Τώρα είναι ο Καρβέλας.
1: Λοιπόν,
0: γράφει για την Ανούλα, εμένα.
1: Εγώ θα γράφω. Να σου πω κάτι. Γιατί να μην πάω στην Αναβίση με προτάσεις. Έχει τραγουδήσει, νομίζει, καλύτερα από αυτά που γράφω εγώ.
0: Για ήρθε χθες να μου βάλει κάτι που έχει γράψει.
1: Τέλος.
0: Και μου λέει, σε παρακαλώ, άκουσε το. Και ήταν σαν να ακούω μουσική υπόκρουση στη Λάμψη, σε σκηνή μεταξύ Βίρνας και Γιάνγκου Δράκου.
1: Φανταστικό.
0: Σε πολύ κρίσιμο σημείο.
1: Δεν τα πήγα όμως πολύ. Τα πήγα πολύ σωστά. Έκανα σωστή σύνθεση. Άλλο το αν δεν σ' αρέσει αν το όργανο. Βρε, δεν τρέπεσαι λιγάκι, λέω εγώ.

0: Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Είναι Τετάρτη, καρδιά της εβδομάδας. Μια βροχερή Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Και ήρθε, παιδιά, για η ώρα για το δίλημα της ημέρας.
1: Το δίλημα της ημέρας.
0: Αυτό. Ποτέ. Το δίλημα της ημέρας σήμερα, λοιπόν, είναι ψυχολογικό, παιδιά. Θα μείνουμε στο θέμα που είχαμε προηγουμένως για τα τραγούδια που μας κολλάνε όταν ξυπνάμε. Που πραγματικά πολλές φορές μπορεί να μην θυμόμαστε καν που τα έχουμε ακούσει. Και σας ρωτάω, ευχή και κατάρα σας δίνω. Ποιο τραγούδι θα προτιμούσατε να σας κολλήσει το πρωί που ξυπνάτε? Αυτό.
2: Ευχή και κατάρα, κυριολεκτικά.
0: Το συγχαίρομαι. Ή αυτό.

0: Για πείτε τώρα, τι είναι το χειρότερο να σας συμβεί? Να ξυπνάτε και να σας έχει κολλήσει το baby shark του τουρουρου τουρου, baby shark του τουρουρου τουρου. Ή το λοιπόν, αυτό είναι το καυτό δίλημα της ημέρας. Θέλουμε τα ηχητικά σας μηνύματα και να το τραγουδάτε κιόλας.
1: Φυσικά και να το τραγουδάτε.
0: Δεν θα κερδίσετε.
1: Ένα σετ δερμοκαλλυντικής περιποίησης. Στέλνετε τώρα τα ηχητικά σας στο Viber της εκπομπής στο 69 42 929 929.
0: Με ποιο τραγούδι θα προτιμούσατε να ξυπνήσετε και να έχει κολλήσει τον εγκέφαλό σας και να το τραγουδάτε όλη μέρα? Το baby shark του τουρουρουρουρου, baby shark του τουρουρουρουρου. Ή το
1: άστο να φύγουμε. Πάει, πάει.
0: Περιμένουμε.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss. Out in the field. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss, παρέα με τις πιο 90's του Νάου επιτυχίες. Και παιδιά, έχουν καταφτάσει τα πρώτα δεκάδες μηνύματα που έχετε στείλει. Μην ξεχνάτε, πρέπει να τραγουδάτε αυτό που θα επιλέξετε. Ηχητικό μήνυμα στο Viber 6942-929-929, το δίλημα της ημέρας. Με ποιο τραγούδι θα προτιμούσατε να ξυπνάτε και να σας έχει κολλήσει τον εγκέφαλο και να μην ξεκολλάει όλη μέρα?
1: Με το Baby Shark του τουρουρου τουρου, Baby Shark του τουρουρου τουρου.
0: Ή με το 6-9-42-9-29-9-29. Περιμένουμε τα μηνύματά σας
1: στο Viber της εκπομπής, ε! Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7.
1: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mood.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
7: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σιριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
8: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε

0: στο checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
1: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
2: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
2: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
1: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
2: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Σαμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: 92,9 Kiss.
4: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.

0: Είναι Τετάρτη, είναι 14 Οκτωβρίου. Μπορεί έξω να είναι μουντά, να είναι χειμωνιάτικα, όμως μέσα η καρδιά είναι ζεστή, είναι
1: ζεστή,
0: γεμάτη.
1: Λάβα, λάβα, λάβα.
0: Λυκνίζεται η μέση στους ρυθμούς Σακύρα. Και με τα μηνύματα που έχετε στείλει, παιδιά, τα ηχητικά, και πραγματικά ανυπομονώ να ξεκινήσουμε να τα ακούμε. Πάμε να ακούσουμε την Κωνσταντίνα.
1: Σακύρα ακούμε.
0: Σακύρα ακούμε.
1: Περίμενα. Σακύρα, Σακύρα.
0: Α, είναι τώρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω για Baby Shark ή για οπο. Εγώ θέλω να ξυπνάω με Σακύρα.
0: Δικά μας είναι αυτή. Για πάμε εδώ τώρα να ακούσουμε ένα ενδιαφέρον γραμματική. Α, δηλαδή τα καγγέλια ξεκάθαρα.
1: Τα καγγέλια δυσκολεύουνε.
0: Δώρα.
3: Όπως κάθε γονέας που σέβεται τον εαυτό του. Baby shark. Baby shark. Να ξέρετε, έχει και πάρα πολλές παραλλαγές. Και δυστυχώς αυτά που ακολουθούν τα τραγούδια.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Εφραίμ.
4: Παιδιά, καλημέρα. Δεν ξέρω που τη βρίσκεται αυτήν την όρεξη. Είναι πάρα πολύ που σας ακούω τόσο όρεξά τους. Εννοείται με το
1: Όλο, όλο θα το πει.
0: Του κόπηκε και ανάσα.
1: Του κόπηκε και ανάσα.
0: Πάμε στην Ειρήνη.
5: Καλημέρα, παιδιά.
0: Όπου πόσους εγκεφάλους θα κάψουμε σήμερα.
1: Baby Shark.
0: Να κάψουμε.
5: Καλημέρα. Αυτό κι αν είναι δίλημα για μένα, γιατί και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ και μου έχουν κολλήσει κατά καιρούς. Νομίζω ότι αυτή τη φορά θα διαλέξω το γιατί θα πάω στη δουλειά και τι με έχει βρει.
0: Πάμε στον Τζόνι.
6: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Επειδή το Baby Shark μου διαλύει το νευρικό μου σύστημα,
0: εμένα,
6: δεν ξέρω αν θα μου κόλλαγε τι θα έκανα. Θα κόβα τη γλώσσα μου, δεν ξέρω. Και επειδή είμαστε και Ελληνάρες και είμαστε και λίγο του βλεδιού, φυσικά και θα προτιμούσα το
1: Άιντε, έλα!
0: Έλα, βεβίτα!
7: Baby shark, baby shark.
1: Κάνει με το baby shark, θα πάθω αυτανάφλεξη. Εμείς φταίμε για αυτό που δημιουργήθηκε.
0: Πω, θα τους κάψαμε.
8: Μέρα σας. Επειδή δουλεύουμε, παιδιά, το baby shark,
0: ναι,
8: το έχω φάει με το κουτάλι. Κοιμόμουν εκείνη την περίοδο και τα όνειρά μου είχαν soundtrack baby shark. Ό,τι και να συνέβαινε, άκουγα τον baby shark. Οπότε τώρα θα πω για αλλαγή ότι θα ήθελα λίγο.
1: Νομίζω και εγώ.
0: Την έχει στοιχειώσει το
1: baby
0: shark.
1: Νομίζω και εγώ καγγέλια ψηφίζω, ρε Αργύρη.
0: Και εγώ καγγέλια ξεκάθαρα.
7: Εννοείται.
1: Σε πάπια εκδοχή, βέβαια, ήταν εδώ η.
0: Ο Γιώργη.
9: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Εντάξει, για μένα ξεκάθαρα το χειρότερο να σου έχει κολλήσει είναι το.
1: Αλήθεια.
9: Γιατί αυτό σου κάνει και ένα κλικ στον εγκέφαλο ότι πρέπει να πας σε ένα πανηγύρι, ότι πρέπει να έχεις μαζί σου, ρε παιδί μου, παρέα, ότι έχεις δίπλα σου κρέατα να φας.
0: Ωραία.
9: Οπότε είναι άσχημο να ξυπνήσεις με αυτό. Ενώ το άλλο και είναι απλά ένα σπαστικό τραγούδι.
1: Οι αλλοκαθαριστήρες από πίσω.
0: Το όνειρό μου περιγράφει εμένα ο Γιάννης. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κακό αυτό. Γι' αυτό θέλω τα καγγέλια να ξυπνάω το πρωί μες στο κέφι.
1: Μες στο κέφι,
0: λοιπόν,
1: και τη χαρά.
0: Ένας από εσάς θα λάβει κατευθείαν μήνυμα στο Viber για τα δερμοκαλλυντικά που κερδίζει. Είναι άλλα τόσα και άλλα τόσα τα μηνύματα και συνεχίζουν να έρχονται. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δώσατε ρέστα και σήμερα. Όταν ζητάω να τραγουδάτε, είστε φωνάρες όλοι.
1: Eurovision θα σας στείλουμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα, έρχεται όνομα Ζώφη το πράγμα και σήμερα παίζουμε με το γράμμα Ζήτα.
0: Ζήτα όπως ζούτσα τσαμπανερία.
1: Ακριβώς.
0: Που θα πάτε να φάτε με 80 ευρώ δώρο επιταγή, παρακαλώ. Να πάρετε και την παρέα σας και να φάτε να σκάσετε.
1: Στην πλατεία Αγίας Ειρήνης με θέα την Ακρόπολη. Παιδιά, δεν παίζουμε εδώ πέρα. 80 ευρώ δώρο επιταγή.
0: 2, 10, 80, 50 χιλιάδες. Καλείτε και ο πιο τυχερός από εσάς θα βγει να παίξει μαζί μας με το γράμμα Ζήτα.
10: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Με Dua Lipa συνεχίζουμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε στην παρέα μας, εδώ στο τρελό στον φοχωριό, τη Ζαμπιάνα. Καλημέρα, Ζαμπιάνα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, πού σε πετυχαίνουμε?
2: Είμαι καλά, είμαι στο κέντρο της Αθήνας, πάω στη δουλειά.
0: Δώσε ανταπόκριση, τι γίνεται εκεί?
2: Εντάξει, αυτή την ώρα η κίνηση είναι σε καλή κατάσταση.
0: Βροχή, αέρας?
2: Φυσάει πολύ, δεν βρέχει ευτυχώς. Αλλά ο ουρανός είναι μαύρος.
0: Οκ, ναι, ναι, το βλέπουμε αυτό. Και όχι μόνο είναι μαύρος, έχει κάτι σύννεφα που τρέχουν από τον αέρα.
3: Μαύρα σύννεφα, μαύρα, όχι κανονικό χρώμα. Θα ρίξει, ναι, ναι. Έχει να ρίξει σήμερα.
0: Λοιπόν, Ζαμπιάνα μου, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είμαστε γρήγοροι για να κερδίσουμε τη δωρεπιταγή 80 ευρώ για τα ζούτσα μπαρτερία να πάμε να φάμε. Ναι,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, θα προσπαθήσω.
0: Με το ζήτα παίζουμε σήμερα.
2: Τέλεια.
0: Έχεις πολύ ωραία φωνή, το ξέρεις.
2: Αλήθεια?
0: Ναι, ρε εσύ. Συγγνώμη, θα σκαγα αν δεν το έλεγα. Λοιπόν, να βάλω χρονόμετρο.
2: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
0: Φύγαμε! Ένα επάγγελμα, πώς ζήτα?
2: Ζαχαροπλά.
3: Ένα όνομα?
2: Ζωή.
0: Το αντίθετο του Ναδύρ.
2: Άλλο?
3: Η γρήγορη εναλλαγή καναλιών στην τηλεόραση.
2: Ζάπινγκ.
0: Ένα αντικείμενο.
2: Αντικείμενο, ζώνη.
3: Ένα φυτό.
2: Ζαχαροκάλαμα.
0: Δεν έχει καθόλου ο σκέτος καφές.
2: Ζάχαρη.
3: Ένας από τους πολυτιμότερους και πιο ανθεκτικούς φυσικούς λίθους, γνωστός κυρίως για το βαθύ μπλε χρώμα του.
2: Αχου, πώς το λένε τώρα αυτό? Δεν το θυμάμαι.
0: Ένα ζωάκι.
2: Ζέβρα.
0: Είδος ρούχου με κλειστό και ψηλό εφαρμοστό.
2: Διβάντο.
0: Μπράβο σου.
3: Νομίζω ότι επειδή οδηγούσες παράλληλα κάπως κάτι έχασες.
0: Ζαμπιά.
2: Ναι, παιδιά, ήταν ένας τροχονόμος, συγγνώμη.
0: Τέλεια. Τα φιλιά μας.
3: Τα φιλιά μας στον κύριο τροχονόμο. Πράσικε, παιδάκι.
2: Δεν πειράζει, θα ξαναπάρω.
0: Το νου σου, κύριε, οδηγέ, γλιστράω στις χειρολάβες. Ζαμπιάνα μου, χάσαμε, δεν πειράζει. Σε ξαναπεριμένουμε να παίξεις όποτε θέλεις.
2: Βεβαίως, ξανακαλέσω, παιδιά, ευχαριστώ.
0: Φιλιά πολλά, καλημέρα.

0: Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και παιδιά, είναι φοβερό το πώς έχει μπει το Halloween κανονικά στη ζωή μας. Εχθές κάτι σκρολάριζα, ήμουν σπίτι και σκρολάριζα στο TikTok και έβλεπα παιδιά, ας πούμε, που ετοιμάζανε make-up για το Halloween. Δεν ξέρω εγώ, ετοιμάζαν τις κολοκύθες.
1: Έχω σκαλίσει κολοκύθες, Αργύρη μου. Είναι πάρα πολύ ωραία διαδικασία.
0: Παίρνουν κάτι ειδικές κολοκύθες, οι οποίες δεν τρώγονται.
1: Ναι.
0: Είναι γι' αυτό το λόγο. Είναι κάτι κούφιες κολοκύθες.
1: Θέλω να σκαλίσουμε κολοκύθες φέτος.
0: Ναι, δεν ξέρω βέβαια να το κάνω, αλλά θα πιάνουν τα χέρια μου. Γιατί?
1: Δεν είναι δύσκολο.
0: Ωραία,
1: δύσκολο.
0: Θες να κάνουμε.
1: Δύσκολο. Και εμείς βρωμάνε όταν περνάει ο καιρός, δεν φαντάζεσαι.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Παλιά, επειδή το θυμάμαι, είναι της γενιάς μας. Όταν πρωτοήρθε το Halloween στην Ελλάδα, το γιορτάζανε 2-3.
1: Ναι.
0: Τώρα πια έχει καθιερωθεί το Halloween πλάκα-πλάκα.
1: Εμείς είχαμε τις απόκριες αντίστοιχα.
0: Ναι.
1: Τώρα γυρίζαμε στο Halloween.
0: Τι μου κάνει τις Αμερικανιές αυτές τώρα όλες. Βαριέμαι λίγο εγώ με όλα αυτά.
1: Γιατί βαριέσαι, καλά, είναι ωραίο να δίνεις σε κάτι τρομακτικό.
0: Έχει.
1: Εσύ δεν χρειάζεται, βέβαια, αυτό να μου πεις.
0: Μπα που να σκάσεις. Έχει ενδιαφέρον όμως η ιστορία πίσω από το Halloween.
1: Α, για πες.
0: Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε από τους Κέλτες, σου λέει, που πίστευαν ότι η συγκεκριμένη νύχτα, τη συγκεκριμένη μάλλον νύχτα, οι ψυχές των νεκρών επέστρεφαν στον κόσμο των ζωντανών, ζωή. Για να προστατευτούν, άναβαν μεγάλες φωτιές και φορούσαν τρομακτικές μάσκες με σκοπό να διώξουν τα κακά πνεύματα και να περιπλανούνται ανάμεσά τους.
1: Ναι, αλλά η κολοκύθα που σκαλείς δεν ξέρεις από πού προήλθε.
0: Όχι.
1: Από έναν παλιό Ιρλανδικό θρύλο.
0: Όπου?
1: Που σύμφωνα με αυτόν ένας πανούργος και μέθυσος σιδεράς, γνωστός ως Stingy Jack, Τσιγκούνις Jack δηλαδή,
0: ναι,
1: προσπάθησε να ξεγελάσει το διάβολο,
0: ναι,
1: ώστε να πληρώσει εκείνος το λογαριασμό του. Μετά το θάνατό του δεν έγινε δεκτός ούτε στην κόλαση ούτε στον παράδεισο. Οπότε τι έκανε, κυκλοφορούσε η ψυχή του με ένα φανάρι,
0: ναι,
1: με ένα φανάρι με φως μέσα,
0: ναι,
1: μέσα στους δρόμους του εκεί πέρα της Ιρλανδίας. Και από τότε,
0: ναι,
1: σαν φόρο τιμής στο Τζικούνι Τζακ,
0: σκαλίζουμε
1: τις κολοκύθες και τις βάζουμε μέσα φωτάκια.
0: Ωραία. Εγώ είμαι αυτός. Η ψυχή μου δεν έχει πάει ούτε στην κόλαση ούτε στον πατέρα.
1: Και είναι εδώ στο 92,9
0: Kiss. Μια κολοκύθα είμαι. The Breakfast Show. Κάθε

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
0: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92 92,9 Kiss και συνεχίζουμε έτσι αισιόδοξα και με ψυχολογία με ένα πάρα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό και υγρό στίβο.
1: Να ξέρετε γενικότερα παιδιά ότι στις 24 Οκτωβρίου το The Ellinikon Sports Park μετατρέπεται στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό, φιλοξενώντας ένα τουρνουά 3x3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές. Με την ξεχωριστή παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ, του Θοδωρή Παπαλουκά και του Κώστα Τσατσαρή, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική αθλητική εμπειρία στο The Ellinikon Sports Park.
0: Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, γιατί σε λίγο μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του Breakfast Show και μαθαίνουμε τι σχέση έχουν τα κρεμμύδια με την καράφλα, αλλά και το νέο gadget κατά του ροχαλιτού.
1: Άντε να δούμε.
0: Για θέματα που μας καίνε εδώ σε πολύ λίγο στον αέρα του Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουν με το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 3 μόλις λεπτά μετά τις 8 και αυτό σημαίνει ότι το Breakfast Show εδώ στο Kiss 92,9 μπαίνει για τα καλά στη δεύτερη ώρα του.
1: Και θυμάστε, παιδιά μου, παλιά δεν μπορούσε ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το Dayfiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα. Αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr κάθετος Fiber και αυτό ήταν. Απλό, άφθονο, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλα, ομπρελίτσα και μπουφανάκι σήμερα για να κυκλοφορήσουμε στην Αθήνα. Βροχές έτσι θα έχει το πρωί. Συνεχίζονται πιο ασθενείς μέσα στη διάρκεια της μέρας μέχρι το βράδυ. Στους 16 βαθμούς Κελσίου ξυπνήσαμε το πρωί. Στους 18 με 20 θα περάσουμε το μεσημέρι και το απογευματάκι. Οι βοριάδες στάνουν τα 7-8 μποφόρ σε κάποιες περιοχές της Αθήνας και της Ελλάδας γενικότερα. Γενικότερα μία προσοχή σήμερα, ομπρελίτσα δεν την αποχωριζόμαστε, αλλά και γενικότερα να αποφεύγουμε τις περιττές μετακινήσεις. Θα είναι μια δύσκολη μέρα.
1: Αυτή τη στιγμή στον Κηφισό έχει πάρα πολύ βασανιστική κίνηση από το ύψος του Εγάλεω μέχρι και τον κόμβο Μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο, όπως και στην Αττική Οδό από το ύψος του Ζεφυρίου μέχρι και το Μαρούσι. Η Κηφισίας στην κάθοδό της από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι και το Χαλάνδρι έχει πολύ κίνηση. Στην άνοδο έχει κίνηση μόνο στο ύψος του Ψυχικού για την ώρα. Αρδιτού στο κέντρο η άνοδος είναι στα κακά της τα χάλια, όπως και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας.
0: Όμορφα μου πλάσματα, για στείλτε κανένα μήνυμα στο Viber, γιατί τώρα θα έχετε βγει για τα καλά στους δρόμους. 8 και 5 είναι να πάτε στις δουλειές σας, τα παιδιά στο σχολείο.
1: Και μείνετε συντονισμένοι.
0: Σε ποια περιοχή της Αθήνας είστε και τι κίνηση έχει. Στείλτε μας το 6942-929-929.
1: Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο σας έχουμε το γιατροσόφι για την καράφλα. Οπότε πρέπει να είστε συντονισμένοι. Τα ακούστε, γιατί είναι κάτι που μας απασχολεί πολλούς εδώ πέρα.
2: 90s to now. Όταν ακούς Benson Boone. I want you, I need you, oh God. Είσαι στον 92,9 Kiss.

0: These beautiful things that I've got.
1: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: από τις μουσικές του Enrique Iglesias, Bailamos, χορεύουμε εδώ στον 92,9 και τα μηνύματά σας στο Viber σχετικά με την κίνηση έξω.
1: Να
0: είναι...
1: πούμε ότι οι ακροατές μας είναι οι καλύτεροι ανταποκριτές. Βουλιαγμένης είναι μια χαρά, Κηφισίας λίγο πριν το δαχτυλίδι είναι κόλαση.
0: Έχουμε μια φωτογραφία εδώ πέρα που είναι και ο Ροζ Πάνθυρας ξαπλωμένος στο καπό του αυτοκίνητου.
1: Παιδιά, είμαι από τις 7 και 4 στη λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι. Έχω κάνει 3 χιλιόμετρα και δίπλα μου έμεινε και ένα φορτηγό. Ευτυχώς έχουμε τις συζητήσεις σας και τις μουσιχάρες στον Κις για να έχουμε παρέα. Παιδιά μου, μην αγχώνεστε, εμείς εδώ είμαστε για να σας κρατάμε πάντα την καλύτερη παρέα και να σας δίνουμε τα καλύτερα tips. Έχετε καράφλα? Εμείς θα σας κάνουμε μαλλιάδες. Χυμός κρεμμυδιού.
0: Χυμός κρεμμυδιού τι, να πεινώ?
1: Όχι, μία μικρή μελέτη λοιπόν διαπίστωσε ότι η εφαρμογή ακατέργας του χυμού κρεμμυδιού, δηλαδή μπόχα, όχι αστεία, δύο φορές την ημέρα κιόλας, δεν γλιτώνεις.
0: Μα μην πει και το κρεμμύδι από το δέρμα δεν φεύγει. Θυμάστε τι είχα πάθει εγώ που είχα κόψει μια μέρα κρεμμύδια και είχα βάλει καφέδες, είχα βάλει νόπνευμα, είχα βάλει αρώματα και δεν έφευγε κρεμμυδίλα από τα χέρια μου. Φαντάζεσαι το κεφάλι τώρα.
1: Ναι, ναι, συμβάλλει, σου λέει, χυμός δύο φορές τη μέρα στην αναγέννηση των μαλλιών σε άτομα με κιλοειδή αλοπικία. Αν και το 86,9% της ομάδας που έλαβε χυμό κρεμμυδιού παρουσίασε μια αναγέννηση μετά από 6 εβδομάδες. Ωστόσο, τα στοιχεία είναι περιορισμένα και δεν αποδεικνύουν φυσικά επίσημα σαν γεγονός ότι ο χυμός κρεμμυδιού αποτελεί αποδεδειγμένη θεραπεία για τη γενική τριχόπτωση. Είναι από αυτά που λέμε τα γιατροσόφια.
0: Να σου πω κάτι, το δίλημα. Περίμενε.
2: Το δίλημα της ημέρας.
0: Θα προτιμούσες να πας στην Τουρκία ταξίδι για να κάνεις μετεμφύτευση μαλλιών, αυτό που πάνε γιατί υποτίθεται ότι είναι πιο φτηνά από την Ελλάδα,
1: ναι,
0: ή να βάζεις τουλάχιστον για ένα μήνα στο κεφάλι σου πρωί βράδυ χυμό κρεμμυδιού που είναι και πολύ πιο φτηνό και υπάρχει και πιθανότητα να αναγεννηθούν οι τρίχες σου?
1: Αλήθεια, δεν ξέρω τι να διαλέξω. Στο λέω εγώ που έχω βάλει μαλλιά,
0: ναι,
1: αλλά τα έχω βάλει στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και Τουρκία φοβάμαι ότι δεν θα πήγαινα.
0: Τουρκία είναι το δίλημα. Τουρκία,
1: λοιπόν, Τουρκία ή κρεμμύδι.
0: Να βάλεις που βλέπουμε τα βίντεο από το TikTok που κυκλοφορούν οι άλλοι με τις γάζες στο κεφάλι.
1: Με τις γάζες θα κυκλοφορήσεις έτσι κι αλλιώς την πρώτη μέρα.
0: Ναι, αλλά οι περισσότεροι δεν παθαίνουν αλλεργικά. Δεν έχεις δει που είναι πολύ που παθαίνουν αλλεργικά?
1: Έχουν διάφορα στην Τουρκία και με δόντια και με μαλλιά. Αλλά έχω δει και υπέροχα αποτελέσματα. Μην είμαστε.
0: Ή να βάζεις χυμό κρεμμυδιού.
1: Ουφ, για πείτε ρε παιδιά, τι θα διαλέγατε? Χυμό κρεμμυδιού ακατέργαστο δύο φορές τη μέρα ή να πάτε Τουρκία? Δεν ξέρω ειλικρινά.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Μοναδική Έλενα Παπαρίζου στην παρέα του Kiss 92,9 με τις πιο 90's του νέα επιτυχίες.
1: Και έτσι όπως παίζει το Light in Our Soul, βγήκε και ο ήλιος ανάμεσα από τα σύννεφα. Είναι...
0: Και όντως, ζεσταίνει την ψυχή μας. Το φως στην ψυχή εδώ πέρα είναι, βγαίνει στον Αττικό ουρανό. 18 μόλις λεπτά μετά τις 8, λοιπόν, παιδιά. Και εμείς σήμερα έχουμε αποφασίσει να σας λύσουμε όλα τα προβλήματα.
1: Έχετε πρόβλημα με την καράφλα.
0: Σας βάλαμε μαλλιά, σας βρήκαμε το κόλπο με το κρεμμύδι, το φυσικό χυμό. Τώρα ροχαλίζει κάποιος δίπλα σας. Σας έχουμε το σωστό κρεβάτι, λοιπόν. Υπάρχουν πραγματικά κρεβάτια, είναι γεγονός, δεν το βγάζουμε από το κεφάλι
1: μας. Με μηχανισμό μέσα.
0: Φυσικά, τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένους αισθητήρες ήχου. Μόλις ανοιχνεύσουν, λοιπόν, ροχαλιτό, ανασηκώνουν αυτόματα το προσκέφαλο του ατόμου που ροχαλίζει κατά περίπου 10-12 μοίρες.
1: Εν τω μεταξύ, είναι τέλειο, γιατί δεν σηκώνεται όλο το διπλό κρεβάτι να ξυπνήσει και τους δύο. Σηκώνει λίγο μόνο τον έναν για να ανοίξουν οι αεραγωγοί και ίσως σταματάει τελείως το ροχαλιτό. Ή απλά σε ξυπνάει και σταματάς να ροχαλίζεις.
0: Και αυτό το σύστημα που λέγεται Split King ή Split Queen, έτσι επιτρέπει σε ένα ζευγάρι να μοιράζεται το ίδιο κρεβάτι, αλλά με δύο ανεξάρτητα στρώματα. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει ανοιχνευτεί ήχου, λέει.
1: Ναι.
0: Ανοιχνεύει το κρεβάτι, ανοιχνεύει το ροχάλισμα.
1: Να σου φύγει τίποτα στον ύπνο σου και να αρχίσει να σηκώνει το προσκέφαλο. Τι τρομακτικό που θα είναι, Παναγή.
0: Και να σε σκουντάω και να σου λέω ροχαλίζεις.
1: Δεν ροχαλίζω, το άλλο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Πάντα με κέφι, ζωντάνια, μας φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου είναι το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωεπρέ.
0: Είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9 και μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο. Άντε ρε παιδιά, να δούμε και σήμερα αν θα δώσουμε τα 1000 ευρώ. Παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό και μόλις τώρα θα γίνει η κλήρωση για να δούμε ποιος πια θα είναι αυτή που θα τα διεκδικήσει και ελπίζουμε να τα κερδίσει το πρώτο χιλιάρικο της σεζόν. Σε πολύ λίγο εδώ στο Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ξεπάγωσε.
2: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
4: This is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
5: σε Christmas mood.
6: All I want for Christmas is Kiss.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
7: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
8: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
9: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
8: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
9: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
8: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
9: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
8: Και η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα ρόστερ. Συνέντευξη Γιάννη Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Μπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
11: Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
12: Η Move Umbrella, η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Move Umbrella σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους όσο διαφορετικοί και αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Με μια Move Umbrella εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
2: 92,9

0: Je t'aime, Joey.
1: Je t'aime, Martin.
0: Je t'aime.
1: Voulez-vous coucher avec moi?
0: Ce soir. Je t'aime, αγαπημένοι μου ακροατές, εδώ στο Kiss 92,9. Σλιμάν ακούμε και έτσι σε αυτούς τους ήχους του έρωτα της...
1: Στο άλλαξα, στο γύρωσα. Δεν μπορώ άλλο να μου ερωτιάρεις.
0: Θα σας πάω Disneyland.
1: Αχ, τι...
0: Στην Disney γενικότερα.
1: Ρε Αργύρη, να σου πω κάτι. Πραγματικά, εντάξει, το ξέρω ότι είμαι 32 χρόνια όμως χάρα, ναι. Αλλά θέλω να πω κάπου να νιώσω παιδί ξανά.
0: Πού θες να σε πάω?
1: Να πας μια Disneyland, να τα πληρώσω εσύ όμως.
0: Να σε πάω σε ένα Λούνα Πάρκ εδώ στα Κιούρκα που έχει, άμα θες.
1: Έχω πάει σε Λούνα Πάρκ. Τα φοβάμαι, Disneyland θέλω.
0: Disneyland.
1: Θέλω να δω το Μίκη και τη Μίνη να χορεύουν ταγκό. Να καυγήσω με τον πλούτο.
0: Λοιπόν, σου έχω καλύτερο.
1: Για πες.
0: Δεν θα σε πάω Disneyland, γιατί η Disney ξεφεύγει πια. Δηλαδή, σε άλλο επίπεδο το πάει. Αποκάλυψε το νέο ένα κρουαζιερόπλοιο, ένα φαντασμαγορικό κρουαζιερόπλοιο, το οποίο θα κάνει το πρώτο ταξίδι μέσα στο 27. Μιλάμε τώρα, περνάει σε άλλο επίπεδο με την ανακοίνωση έτσι, αυτού του υπέροχου και φαντασμαγορικού κρουαζιερόπλοιου. Το πολυαναμενόμενο Disney Believe θα πλεύσει για πρώτη φορά στις 18 Δεκεμβρίου τώρα, του χρόνου το 27.
1: Του χρόνου το 27, δεν μπορώ να περιμένω.
0: Και αποτελεί μια μοναδική κρουαζιέρα στο μαγικό κόσμο των κινουμένων σχεδίων. Έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου για να μεταφέρει τους επιβάτες απευθείας στα αγαπημένα σύμπαντα των χαρακτήρων των κινουμένων σχεδίων.
1: Εσύ, από ό,τι κατάλαβα εκεί πέρα, θα ανέβει και μια θεατρική παράσταση από το Encanto.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, θα γίνει προσαρμογή το Encanto, το οποίο θα είναι φανταστική ταινία από τις πιο καινούργιες της Disney.
0: Όπως επίσης, μέσα θα ανέβει και το musical Rapunzel σε πρώτη εκτέλεση. Εντυπωσιακά εστιατόρια εμπνευσμένα από το Frozen.
1: Το Inside Out.
0: Βέβαια.
1: Επίσης είδα ότι θα έχει και ένα εστιατόριο το οποίο θα είναι αφιερωμένο στην παλιά Disney το 1923.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο θα έχει μέσα παλιά σχέδια του Mickey, του Walt Disney.
0: Πόσο να κοστίζει αυτό τώρα?
1: Μπες και δες και κλείσε δύο εισιτήρια και μαζί μου θα έρθει ούτως ή άλλως. Μόνη μου θα πάω. Δεν θέλω και το γονέα μου μαζί. Μόνο παιδάκι θα το στείλεις μέσα στο καράβι. Πόσους μήνες ήταν αυτό?
0: Γιατί με τη Μίνη και το Μίκη θα είσαι? Τι φοβάσαι?
1: Θέλω να με στείλεις.
0: Μη σε θοπεύσουν.
1: Μούτσο στα καράβια.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 92,9.

0: Εκεί σε 92,9 παρέμε τις πιο 90's του Now επιτυχίες, Τεταρτούλα 14 Οκτωβρίου και ήρθε η ώρα να σας γνωρίσουμε την Μπέκτρια που έχει κληρωθεί σήμερα να διεκδικήσει τα 1000 ευρώ. Μιλάμε για την Ιωάννα που φυσικά την έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα Ιωάννα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις κορίτσι μου, πού σε πετυχαίνουμε, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
1: Στη δουλειά πηγαίνω, okay. Στον δρόμο είμαι.
0: Σε ποια περιοχή κινείσαι?
1: Τώρα είμαι στο Χαλάνδρη.
0: Τι γίνεται εκεί πέρα, έχει κίνηση, ο καιρός πώς είναι?
1: Είναι συνεφιασμένος, αλλά εντάξει, αφού θα παίξουμε και μαζί, είναι όλα πιο ωραία.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Να σου πω, νιώθεις τυχερή σήμερα?
1: Νιώθω, αλλά θα δείξει.
2: Τι ζώδιο είσαι, για να δω αν τι λένε τα ζώδια για σένα?
1: Παρθένος είμαι.
2: Παρθένος. Συνήθως κουβάς σε στέλνει. Δεν θέλω τώρα να σε κάνω νιώσεις άσχημα. Προσωπικές υποθέσεις τραβούν. Το πρωινό μπορεί να βοηθήσει να βρεις πρακτική λύση σε ένα οικογενειακό ζήτημα ή να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου.
0: Αναλόγως πώς θα το ερμηνεύσεις είναι.
1: Θα δούμε. Δηλαδή.
0: Λοιπόν, Ιωάννα μου, τι λέμε όταν μπλοκάρουμε?
1: Άλλη.
0: Μπράβο σου. Λοιπόν, ωραία. Θέλω ψυχραιμία, θέλω να πάρεις μια βαθιά ανάσα, να ονειρευτείς έτσι το χιλιάρικο που έρχεται να σε αγκαλιάσει και έτσι να ξεκινήσουμε το χρονόμετρο. Φύγαμε?
1: Φύγαμε.
0: Καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ιωάννα μου, ποια διάσημη τηλεοπτική σειρά φαντασίας βασίστηκε στη σειρά βιβλίων Το τραγούδι της φωτιάς και του πάγου?
1: Το Game of Thrones.
0: Ποιος οργανισμός με έδρα τη Γενέβη είναι υπεύθυνος για τη διεθνή δημόσια υγεία?
1: Επόμενη.
0: Ποια πόλη είναι η πρωτεύουσα του νομού Κυκλάδων?
1: Η Σφυρός.
0: Ποια είναι η ακριβής απόσταση ενός επίσημου μαραθώνιου δρόμου σε χιλιόμετρα?
1: 42.
0: Σε ποιο άθλημα χρησιμοποιούνται οι όροι Birdie και Eagle?
1: Επόμενη.
0: Πώς ονομάζεται το ετήσιο μουσικό φεστιβάλ που γίνεται στην έρημο της Καλιφόρνια και αποτελεί σημείο συνάντησης για διασημότητες και influencers?
1: Coachella.
0: Ποια είναι το αποτέλεσμα της πράξης 5 συν 5 επί 0?
1: 0.
0: Ποια είναι η εθνική εορτή της Αμερικής που γιορτάζεται στις 4 Ιουλίου?
1: Ανεξαρτησίας.
0: Ποιος θεός μεταμορφώθηκε σε λευκό τάβρο για να απαγάγει την πριγκίψα Ευρώπη? Ποιος ηθοποιός υποδίδηκε τον αρχαιολογικό...
2: Δεν πρόλαβες, αλλά...
0: Λοιπόν, είσαι συγκλονιστική.
2: Είσαι πάρα πολύ καλή.
0: Και θα σου πω γιατί είσαι συγκλονιστική. Γιατί σε ρώτησα εγώ πριν, ναι, αν έχεις ακούσει απαντήσεις από χθες και μου είπες ότι δεν πρόλαβες να ακούσεις τίποτα.
1: Όχι, δεν άκουσα.
0: Επομένως, ότι ό,τι μας απάντησες, που θέλω να σου πω ότι απάντησες 1, 2, 3, 4, 5.
2: Καλέ. Πάρα πολύ καλή.
0: 5. Και είμαι σίγουρος ότι αν είχες λίγο χρόνο παραπάνω θα απαντούσες και τις υπόλοιπες. Βρήκες 5 απαντήσεις μόνη σου, ολομόνη σου και δύσκολες.
2: Και μάλιστα δεν μας απάντησες ποιος οργανισμός με έδρα τη Γενέβη είναι υπεύθυνος για τη Διεθνή Δημόσια Υγεία. Είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
1: Δηλαδή
2: αυτό ας πούμε θα το.
0: Αυτό θα το βρίσκες. Δεν υπήρχε περίπτωση.
2: Σίγουρα. Όπως και το σε ποιο πρωτάθλημα χρησιμοποιούνται οι όροι Birdie και Eagle που είναι στο γκολφ. Αυτό μπορεί και να μην το βρίσκεις, είναι λίγο πιο περίπλοκο.
0: Άκου τώρα, το αποτέλεσμα της πράξης 5 συν 5 επί 0, η Λενάδα είναι το 5, καθώς η προτεραιότητα δίνεται στον πλαναπλασιασμό.
2: Γιατί δεν βάλαμε παρένθεση, αν ήταν 5 συν 5 σε παρένθεση επί 0 θα ήταν 0, αλλά τώρα ήταν 5 συν 5 επί 0.
0: Οπότε έχει προτεραιότητα ο πολλαπλασιασμός. Άκου τώρα τι μαθαίνουμε, γιατί μαθαίνουμε κιόλας εδώ Ιωάννα.
2: Το γκολφ θα σε έτρωγε σένα.
0: Το γκολφ θα σε έτρωγε. Που αν το είχες ακούσει εχθές θα το...
1: Εγώ χάρηκα πολύ που σας μίλησα όμως.
0: Εγώ χάρηκα πιο πολύ που το βλέπεις έτσι.
2: Εγώ χάρηκα πιο πολύ που είσαι πανέξυπνη, φιλενάδα μου.
0: Ναι. Γιατί αυτοί είναι οι ακροατές μας. Σε χρήζω την αγαπημένη μου παίκτρια μέχρι τώρα.
1: Ας σου ευχαριστώ πολύ, σου ευχαριστώ.
0: Κορίτσι μου, καλό να έχεις μια υπέροχη
1: καλή
0: μέρα.
1: Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Και...
1: καλημέρα.
0: Να σε καλά, φιλιά. The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Μένει στον 92,9 εκεί. Ο ουρανός έχει αρχίσει και λάμπει σιγά σιγά. Δεν έχει αυτή τη μουντάδα και τη μαυρίλα που είχε το πρωί. Λίγο μουντός είναι. Μαυρίλα δεν βλέπουμε όμως. Τα σύννεφα
1: τώρα,
0: είναι
1: ξαφνικά,
0: λευκά.
1: Ξαφνικά ο ήλιος ήρθε στην παρέα μας.
0: Στην παρέα του 92,9 εκεί.
1: Μπορώ να πω κάτι για τα 1000 ευρώ το λεπτό?
0: Φυσικά.
1: Θέλω να πω δύο πράγματα.
0: Ναι.
1: Θέλω να θυμίσω στους ακροατές ότι καθημερινά, σήμερα ας πούμε, με το που παίξαμε, από την ώρα που θα τελειώσουμε και μετά, οι ακροατές μας και όλη η παραγωγή του Kiss θα δίνουν τις απαντήσεις που θα παίξουν αύριο το πρωί. Αυτό γίνεται από πέρυσι. Μπορείτε λοιπόν, αν ακούτε εκεί σε 92,9 όλη τη μέρα, να έχετε πραγματικά και τις 10 απαντήσεις και αύριο απλά να μου τις διαβάσετε.
0: Αλήθεια,
1: και να πάρετε
0: αυτό.
1: Τα 1000 ευρώ. Το δεύτερο που θέλω να πω και να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι δίνουμε τις απαντήσεις.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε στο πιάτο.
0: Αλήθεια.
1: Οι ερωτήσεις είναι έτσι φτιαγμένες που είναι χρονομετρημένες για να απαντηθούν όλες μέσα σε ένα λεπτό. Αν λίγο καθυστερήσει ο ακροατής, δυστυχώς ο χρόνος χάνεται. Γι' αυτό και λέμε συνέχεια άλλη. Επομένως, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων.
0: Θέλει γρηγοράδα και...
1: Από τη στιγμή που δίνουμε τις απαντήσεις. Αν το παιχνίδι ήταν μόνο οι απαντήσεις χωρίς να τις δίνουμε, φυσικά ο χρόνος θα ήταν περισσότερος. Γι' αυτό δίνουμε ένα λεπτό μόνο. Καταλάβατε?
0: Λοιπόν, μια αυτό. Χαρούλα. Εγώ θέλω να σου μιλήσω για το άγχος τώρα, Αργύρη μου. Το άγχος είναι κάτι που μας ενοχλεί όλους πάρα πολύ. Το έχουμε στην καθημερινότητά μας.
1: Ο άνθρωπος που θα βρει τον τρόπο να ξεαγχώνεται ο κόσμος θα γίνει ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου.
0: Σου το ναι. Καταρχάς θέλω να σου πω ότι οι φαρμακευτικές έχουν...
1: Λέμε μακριά από τα χάπια.
0: Εντάξει,
1: φίλοι.
0: Εννοείται. Εγώ όμως ήρθε η ώρα να σου δώσω τη λύση στην καταπολέμηση του στρες.
1: Ποια είναι?
0: Αλλά δεν είναι μόνιμη αυτή η λύση.
1: Ναι.
0: Είναι για λίγο, επειδή έτσι να λέγαμε. Παροδική. Είναι το καθάρισμα του σπιτιού, Αργύρη μου.
1: Αχ, εγώ χθες το βράδυ σιδέρωσα.
0: Ο Χριστός και Παναγία, και στο άλλο άκρο το πήγες. Εγώ είπα να κάνεις ένα σφουγγάρι, να βάζεις μια σκούπα, να κάνεις κάτι τέτοιο.
1: Πιο πολύ τα βαριά με αυτά.
0: Σου λέει ότι εργασίες όπως το πλήσιμο των πιάτων, το δίπλωμα των ρούχων, το σκούπισμα του δαπέδου και η τακτοποίηση ενός γραφείου περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες κινήσεις που είναι σαφείς,
1: ναι,
0: και είναι εφικτοί στόχοι.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα σε βοηθάει λοιπόν, έτσι που συγκεντρώνεσαι όταν, ναι, κάνεις τις δουλίτσες, σε βοηθάει να χαλαρώσει και να ηρεμεί και να εστιάσει σε ένα πράγμα το οποίο θα σου καθαρίσει λιγάκι τον εγκέφαλο από τις περιττές πληροφορίες.
1: Να σου πω ποιο είναι το πρόβλημά μου.
0: Ποιο είναι το πρόβλημά
1: όταν σου? Έχω τέτοιες δουλειές που περιμένουν, δηλαδή λέω ότι αχ, έχω να σφουγγαρίσω. Με αγχώνει πάρα πολύ που πρέπει να το κάνω.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Και
1: εμένα... Πώς θα ξεαγχωθώ?
0: Κοίτα, εγώ όταν
1: για να μην με αγχώνει. Δηλαδή, πώς θα σφουγγαρίσω ξεαγχώνοντάς με, ενώ αυτό με αγχώνει όσο σκέφτομαι ότι πρέπει να σφουγγαρίσω.
0: Ναι, κοίταξε. Αυτά είναι κάποια ζητήματα τα οποία θα τα λύσουν οι μεταγενέστερες γενιές. Εμείς τώρα ζούμε στην παλαιολιθική εποχή για κάποιους.
1: Τίποτα, τίποτα. Τα χάπια είναι λύση. Τέλος.
0: Κάτι ξέρω.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Δεν είναι 100.
3: Ούτε 200.
2: Δεν είναι 300. Είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
5: Όπα! Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
2: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: Τρέχω! 1000 ευρώ είναι αυτά!
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
11: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
10: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
12: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
13: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
10: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
14: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourchier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Kiss Breakfast Show. Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.

0: Είναι Τετάρτη, είναι 14 Οκτωβρίου, είναι το Breakfast Show. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό που έχουμε αρχίσει εδώ πέρα και ζούμε, ρε παιδιά, μαζί σας. Δηλαδή, φανταστικά, με το Viber νιώθω σαν να σας έχω όλους εδώ μέσα.
1: Αλήθεια
0: μέσα στο στούντιο.
1: Είναι, και πλέον, επειδή σας έχουμε μάθει πια, ξέρουμε ποιοι είστε. Αν έρθετε δηλαδή για μας βρείτε στον δρόμο και με πει είμαι η Σιδώρα, η Σιδώρα που μας έφερε τη σοκολάτα,
0: ναι,
1: λέω.
0: Ναι.
1: Θα πω, α, η Σιδώρα εδώ. Σαν οικογένεια σας νιώθουμε.
0: Φανταστικό.
1: Πια.
0: Μπαίνουμε λοιπόν στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας σιγά-σιγά. Και σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι, αναρωτιέμαι τώρα, να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Έρχομαι και απαντάω λοιπόν μόνος μου στην ερώτηση που έβαλα. Ναι, λοιπόν. Με ΔΕΗ Fiber όλα μπορούν να γίνουν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό.
1: Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες τώρα στο dei.gr/fiber για να δεις πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλα, βροχή.
1: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλααλαα
0: καλοκαιρινό σκηνικό, έτσι, καιρικό σκηνικό.
1: Αν δείτε έξω από το παράθυρο, θα δείτε ότι φυσάει η βροχή και πέφτει κάθετα. Δεν πέφτει.
0: Ναι, ναι, και παίρνει και οριζόντια, τα σύννεφα.
1: Συγγνώμη.
0: Κινούνται τα σύννεφα πάρα πολύ γρήγορα από τον αέρα. Αυτό σημαίνει ότι φυσάει πολύ. Βροχερό ξεκίνημα και ασθενείς βροχές στη συνέχεια της ημέρας. Θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 18-19 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Χαμηλά θα διατηρηθεί το θερμόμετρο. Ανέμους θα έχουμε ισχυρούς, 6-7 μποφόρ και 8. Υπολογίστε λίγο περισσότερο χρόνο στις μετακινήσεις σας. Όταν ο καιρός είναι έτσι, η Αθήνα είναι κόλαση.
1: Καλώς ήρθατε στην κόλαση. Ένας κηφισός που έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεου μέχρι και τον κόμβο μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η Αττική οδός έχει κίνηση από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και το Μαρούσι. Η Κηφισίας όλη άνοδος είναι πραγματικά highway to hell. Η κάθοδος έχει κινησούλα στο ύψος του Ψυχικού μέχρι και. Ψυχικού μέχρι και το γυροκομείο.
0: Ναι.
1: Η Αρδιτού στο κέντρο, η άνοδός της είναι πίχτρα όπως και η Βασιλής Σοφίας. Όπως και η Λεωφόρος από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι και την Καλλιρόης. Γενικά, παιδιά, κουράγιο, κουράγιο, κουράγιο.
0: Κουράγιο, είπες.
1: Κουράγιο.
0: Δυναμώστε το ραδιοφωνό σας. 90s to now. Όταν ακούς Teddy Swims, είσαι στον 90.

Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 8 μόλις λεπτά μετά τις 9, εδώ στο Kiss 92,9 και πιστεύω ότι ο καιρός σήμερα είναι δίδυμος. Δηλαδή πραγματικά δύο προσωπικότητες.
1: Δίδυμος με ζυγό είναι.
0: Δίδυμος με ζυγό, εγώ.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Δίδυμος με ζυγό. Η διάθεσή του αλλάζει συνεχώς. Πριν λίγο τυφλωθήκαμε, τώρα μαυρίλα. Και αυτό
1: η
0: τούμπαλιν.
1: Βροχή βέβαια δεν φεύγει. Η Όχι. βροχή είναι εδώ. Αλλά μία ήλιο, μία βροχή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρελαίνομαι.
0: Τρελαίνομαι. Λοιπόν, έχω να σας προτείνω τώρα. Είστε μονόχνοτος. Δεν θέλετε άνθρωπο δίπλα σας. Δεν θέλετε να σας μιλάει κανείς. Δεν θέλετε να έχετε επαφή με κανέναν και να δώσετε λογαριασμό πουθενά.
1: Έτσι είμαι αυτές τις μέρες ακριβώς.
0: Αλλά θέλετε να περπατήσετε και να πάτε ένα περίπατο. Mm-hmm. Σας έχω τη λύση. Το νέο trend λοιπόν στα social media λέγεται
1: Silent Walking Clubs.
0: Τι είναι τα Silent Walking Clubs?
1: Τα σιωπηλά κλαμπ περπατήματος, δηλαδή ελληνιστή.
0: Συναντάς μια ομάδα ανθρώπων για περπάτημα και δεν χρειάζεται ούτε καν να συστηθείς, ούτε καν να πιάσεις κουβέντα ή να σκεφτείς τι θα πεις. Αυτή η γνωστή αμηχανία στην αρχή όταν γνωρίζεσαι με κάποιον.
1: Συναντιέστε... Αλλά κάποιον άγνωστο κιόλας.
0: Ναι, δίνεται ένα σημείο συνάντηση σε ένα πάρκο, σε ένα δάσος, σε ένα λιβάδι, σε ένα χωράφι, τέλος πάντων.
1: Σε εγκατελειμμένο εργοστάσιο, σε μια παλιά αποθήκη,
0: σε ένα ποτάμι,
1: σε ένα στοιχειωμένο σπίτι.
0: Και αποφασίζετε να το εξερευνήσετε και να το περπατήσετε. Πάτε ντουγουρού ένας πίσω από τον άλλον και δεν χρειάζεται να δώσετε λογαριασμό πουθενά. Δεν χρειάζεται να πείτε για είμαι ο Αργύρης, για είμαι η ζωή. Κασίλα μας θα σας πει. Μοιράζεστε λοιπόν αυτή την εμπειρία χωρίς να απασχολείτε το μυαλό σας σε αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα, το να συστηθείτε, να σπάσετε την αμηχανία, να γίνετε συμπαθείς και όλα αυτά. Και έτσι το μυαλό επικεντρώνεται σε αυτή την εμπειρία που είναι το μοίρασμα με το οξυγόνο, με τη φύση και με την, έτσι, την εφορία που δημιουργεί ένας ωραίος περίπατος οξυγονώνοντας ο εγκέφαλος.
1: Αργύρη, θέλω πάντως να σου πω ότι ναι, και εγώ αυτή την περίοδο δεν θέλω να βλέπω άνθρωπο, ούτε τους φίλους μου δεν βλέπω, μόνο εσένα βλέπω και με το ζόρι.
0: Ναι.
1: Το θέμα όμως είναι ότι φαντάζομαι να πάω σε αυτό το. Να πηγαίνω σε ένα τέτοιο περίπατο που θα λέω εγώ ναι, θα πάω γιατί δεν θέλω να μιλήσω με άνθρωπο. Και θα του ζαλίσω το κεφάλι. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω γλώσσα μέσα μου, ειδικά όταν είμαι και με άγνωστο κόσμο που θέλω να σπάσω τον πάγο για να μην νιώθω άβολα.
0: Και νομίζω ότι είσαι και χαριτωμένη και λες τη μια μπουρδα μετά την άλλη εδώ μεταξύ. Και οι άλλοι νιώθουν τόσο άβολα.
1: Έχω πάρει πολύ καλές κριτικές για το σπάσιμο του πάγου μου. Θέλω να σου πω ακόμη μέχρι και σήμερα μεγάλοι ηθοποιοί μιλάνε για, για το σπάσιμο των πάγων.
0: Δεν
1: μου.
0: Μπορώ να μιλήσω και να πω τι έχεις μοιραστεί με μεγάλους ηθοποιούς με το καλημέρα.
1: Κάλε με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη τη μοιράζομαι καθημερινά που έρχεται η γυναίκα εδώ πέρα ταλαιπωρημένη με το παιδί, με τα μεγαλώματα και εγώ τη λέω. Λοιπόν, Ευρυδίκη, άκου μια ιστορία.
0: Τίποτα, τίποτα. Θα καταρρύψω αυτό το trend στα social media, το Silent Walking Clubs. Θα στείλω εσένα σε όλα αυτά, θα του κάνει μπάχαλο. Όλοι μπάχαλο.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Τεταρτούλα, 14 Οκτωβρίου, σχεδόν στην καρδιά του Οκτώβρη είμαστε, παιδιά. Φυσικά είμαστε στο Kiss 92,9. Είναι το Breakfast Show, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρέ.
0: Και it's time!
1: It's time! Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel θα σε στείλουν στη μεγάλη sold out συναυλία της Mariah Carey Christmas Time in Malta στις 8 Δεκεμβρίου. Ένας τυχερός με το Plus One του θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή για 2 νύχτες σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία. Στο ταξίδι φυσικά θα του συνοδεύει και ένας παραγωγός του 92,9 Kiss.
0: Όχι, φυσικά δεν είναι αυτονόητο, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Σας έχουμε και την παρέα δηλαδή του μουσικού παραγωγού.
1: Θα ήθελα να μάθω ποιος θα είναι.
0: Ποιος θα είναι.
1: Αν θες να ζήσεις την εμπειρία, μπαίνεις τώρα στο kiss929.gr και δηλώνεις συμμετοχή. Γιατί η Genius Travel σχεδιάζει ταξίδια, όχι πακέτα.
0: Η Genius Travel, λοιπόν, παιδιά, σχεδιάζει όχι μόνο ταξίδια, ποιοτικά ταξίδια που είναι ταξίδια εμπειρίες. Χριστουγεννιάτικη εκδρομή σου λέει 9 ημερών στην Αίγυπτο για να κάνεις ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στο Νείλο. Αλλά και την 8ήμερη πρωτοχρονιάτικη εμπειρία στο Μαρόκο, όπου κάνεις αλλαγή χρονιάς μέσα στην έρημο γύρω από φωτιά κάτω από τα αστέρια της Σαχάρας. Μπείτε λοιπόν στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Και είπαμε 8 Δεκεμβρίου, Genius Travel και ο Kiss 92,9 σας πάνε κατευθείαν στην Mariah Carey. The Breakfast Show, κάθε πρωί,

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: τη φέρει και ο Ντάντι Γιάνκι. Μας τραγουδάνε το Con Calma εδώ στον 92,9 εκεί. Και μόνο κάλμα δεν είναι ο καιρός έξω, παιδιά.
1: Ναι, σήμερα είπαμε. Θα είναι, είναι η πιο δύσκολη μέρα, μάλλον από αυτή την απότομη πτώση θερμοκρασίας.
0: Πάντως, εγώ που έβλεπα τον καιρό αυτές τις μέρες, έδειχνε ότι όντως. Έδειχνε ότι χθες θα ήταν η χειρότερη μέρα. Αλλά μετά βγήκαν καινούργιες προγνώσεις για τον καιρό που λένε ότι η κακοκαιρία θα κρατήσει παραπάνω. Οπότε δεν είμαι και σίγουρη ότι θα είναι σήμερα η πιο δύσκολη
1: και
0: μέρα.
1: Επίσης, από Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, φτιάχνει πάλι ο καιρός.
0: Άντε πάλι.
1: Φτιάχνει πάλι ο καιρός.
0: Εγώ θέλω χειμώνα.
1: Θα έρθει και ο χειμώνα.
0: Λοιπόν.
1: Τα μερομήνια λένε ότι θα έχουμε χιόνια φέτος. Οπότε έχει χειμώνα να χαρεί. Λοιπόν, βρέθηκε κάτι κοινό επιτέλους ανάμεσά μας.
0: Τι, η μύτη μας που είναι και δύο γαμψοί.
1: Αρχαιοελληνική.
0: Αρχαιοελληνική.
1: Έτσι λέμε για να καμπωνόμαστε. Λοιπόν, όχι, είμαστε και οι δύο τα μικρότερα αδέρφια της οικογένειάς μας.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Εγώ είμαι ο πέμπτος, εσείς η τρίτη.
0: Ναι, φυσικά.
1: Υπάρχει λοιπόν μία έρευνα που λέει κατά πόσο επηρεάζει το χαρακτήρα ενός παιδιού το σε τι σειρά είναι μεταξύ των.
0: Των υπόλοιπων. Καλά, εσείς που είστε και πολλά, τα μεσαία τώρα όλα. Μεσαία θεωρούνται. Δηλαδή από το πρώτο και το τελευταίο θεωρώ ότι όλα τα άλλα είναι μεσαία.
1: Στα πέντε εννοείς, ναι.
0: Ναι.
1: Okay. Η θέση λοιπόν ανάμεσα στα αδέρφια δεν είναι τελείως αδιάφορη, λένε αυτές οι έρευνες. Τα μικρότερα παιδιά σου λέει εμφανίζουν χαμηλότερα εισοδήματα και μικρότερη εκπαιδευτική πρόοδο σε σχέση με τα πρωτότοκα. Μας λέει στούρνους.
0: Μας λέει στούρνους, αλλά καταλαβαίνω γιατί το λέει. Γιατί οι γονείς δίνουν την περισσότερη σημασία στην μόρφωση του μεγαλύτερου παιδιού και μετά σιγά σιγά βαριούνται. Πόσες φορές θα σου κάνω γλώσσα μαθηματικά, σου λέει. Βάζει τα μόνο. Στο τέλος. Εμείς είμαστε εξαιρέσεις, αγάπη μου.
1: Εντάξει, αυτό το δέχομαι.
0: Εμείς γινόμαστε τα μικρότερα αδέρφια, γινόμαστε πιο ευρηματικά. Γιατί περνάμε αρκετό χρόνο χωρίς την επίβλεψη των γονέων μας.
1: Είμαστε χαμελέοντες.
0: Είμαστε λίγο πιο ρυψοκίνδυνα. Δηλαδή, τις βλακίες τις κάνουμε τη μία πίσω από την άλλη, γιατί δεν μας παρακολουθεί κανείς. Δεν μας προσέχουν. Στο τρίτο παιδί το αφήνω στον αυτό. Ας μεγαλώσει μόνο του και ένα παιδί.
1: Έτσι κι αλλιώς τα ρούχα του προηγούμενου φοράει.
0: Τα παιχνίδια του προηγούμενου. Έτσι. Τα βρακιά, πολύ σωστά το είπες. Όλα προηγούμενου.
1: Πάμε να μιλήσουμε για το μεσαίο παιδί.
0: Φυσικά.
1: Μελέτη του 24 λοιπόν σε περισσότερους από 710.000 ανθρώπους διαπίστωσε ότι όσοι έχουν τόσο μεγαλύτερα όσο και μικρότερα αδέρφια σημείωσαν ελαφρώς ψηλότερες επιδόσεις στην ειλικρίνεια, στην ταπεινότητα και στην ευγένεια. Προσυπογράφω σε αυτό γιατί μεσαία είναι η αδερφή μου. Είναι και ειλικρινής και ευπροσίγουρη και τα πάντα.
0: Εμένα μεσαίος είναι ο αδερφός μου που μόνο ειρηνοποιώ δεν το λες. Ο αδερφός μου είναι ένα μπάχαλο. Δηλαδή πραγματικά.
1: Μια κινητή μολότοφ. Πάμε στο μικρότερο παιδί τώρα. Είναι όντως ρυψοκίνδυνο. Έρευνα των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γερμανία που δημοσιεύτηκε το 23 διαπίστωσε ότι τα μικρότερα αδέρφια ηλικίας 10 έως 14 ετών δήλωναν μεγαλύτερη τάση για ρίσκο. Αυτό που έλεγες επιβεβαίωνε.
0: Καλή, όλες τις βλακίες εγώ τους έκανα. Δεν είχα πάθει θλάση στο πόδι γιατί είχα βγει με πατίνια στη βεράντα τότε που μάθαινα να κάνω πατίνια και γύρισα το πόδι μου σε μια γλάστρα.
1: Αχ, ζωή, και εγώ είχα ένα πατίνι και έπαιζα στη βεράντα μας και τρώω μια γλίστρα. Και πέφτει το κεφάλι μου πάνω στη γωνία του μαρμάρου, 6 ράματα εξωτερικά, 2 ράματα εσωτερικά.
0: Έτσι εξηγείται.
1: Και το 1981, που τότε ράβανε με σακοράφα, όχι βλακίες.
0: Το ξέρεις ότι έχουμε άλλο ένα κοινό, γιατί και εγώ έχω παίζει σε πλακάκι και έχω χτυπήσει δίπλα από το μάτι μου και έκανε και εγώ ράματα.
1: Να το, εδώ.
0: Εμένα είναι εδώ. Αχ! Καθρέφτη, το έχουμε.
1: Εντάξει, όσο μεγάλωνα και πήγαινα στη σχολή και επειδή φαίνεται το σημάδι αυτό στο κεφάλι, έλεγα ότι είχα μπλέξει σε καυγά. Για να είμαι πιο έτσι μάτσο.
0: Εγώ είπα ότι πήγα. Δεν ξέρω.
1: Πού να πω ότι έφαγα τα μούτρα μου και έπεσα στο μάρμαρο μόνος μου σαν το βλαμένο.

0: Beat και Small Town Boy, αυτό το τραγούδι που πραγματικά έχει επιστρέψει στο virality, ή που είπα αυτή τη λέξη, αλλά έχει γίνει χαμός με αυτό το τραγούδι στο TikTok και μας αρέσει και πάρα πολύ και χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν τέτοια τραγούδια επανέρχονται πάλι στα αυτιά μας.
1: Χαίρομαι που χαίρεσαι.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Με τη χαρά σου χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Χαίρομαι που χαίρεσαι, που χαίρομαι που χαίρεσαι.
1: Πάμε να κάνουμε χαρούμενους και τους ακροατές τώρα. Γιατί είναι Art Days εδώ στο Kiss 92,9 και δίνουμε προσκλήση για το θέατρο. Τι γυρεύουν τέσσερις Έλληνες στον Τιτανικό λοιπόν? Το Παγόβουνο. Το Παγόβουνο λοιπόν για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε παγκόσμια πρεμιέρα, αυτή η σπαρταριστή ισπανική κωμωδία παρουσιάζεται στο θέατρο Έμπαση. Έχει ξεκινήσει ήδη από τις 8 του μήνα σε σκηνοθεσία του αγαπημένου Νικορέστη Χαγιωτάκη και παραγωγή των Αθηναϊκών Θεάτρων. Στον Τιτανικό αυτό λοιπόν ταξιδεύουν ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, η Κατερίνα Γερονικολού και ο Θανάσης Πατριαρχέας. Μια εξαιρετική κωμωδία που ανεβαίνει για πρώτη φορά, όπως είπαμε, παγκοσμίως στο θέατρο Έμπαση. Δίνουμε προσκλήσεις για αύριο στις 8 η ώρα στο θέατρο Έμπαση. Μπαίνετε στο site του Kiss, δηλώνετε συμμετοχή στην κατηγορία Art Days και οι προσκλήσεις έρχονται κατευθείαν στο mail σας για να πάτε να παρακολουθήσετε αυτή την εξαιρετική κωμωδία, γιατί ο Kiss 92,9 φυσικά είναι χορηγός επικοινωνίας στα καλύτερα θεάματα της πόλης. Παγόβουνο λοιπόν στο θέατρο Έμπαση για αύριο το βράδυ στις 8 η ώρα.
0: Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε τις αστρολογικές προβλέψεις. Να δούμε, ρε παιδιά, τι θα μας συμβεί και σήμερα.
2: This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss.
3: It's time. Ξεπάγωσε. Ξεπάγωσε. Ξεπάγωσε. Ξεπάγωσε.
2: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
4: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
5: σε Christmas mood.
6: All I want for Christmas is Kiss.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης

0: σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
0: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
0: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πέθανε!
4: Ποιος? Η αισθητικός!
3: Εντελώς!
5: Εντελώς!
3: Πότε?
4: Χθες το απόγευμα.
3: Πού?
6: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
3: Και το πτώμα?
5: Μπρούμητα, στον καζόν.
3: Να το κουρέψετε.
7: Το πτώμα.
3: Τον καζόν.
8: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
3: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
9: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
11: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
2: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
9: 92,9 KISS.
12: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον KISS FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον KISS που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
9: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Ήξερες ότι.
1: Ήξερες ότι, Αργύρη μου, ο ηθοποιός Κέιν Χόντερ, ο οποίος ενσάρκωσε το θρυλικό Τζέισον Βόρχις σε 4 ταινίες σειράς Παρασκευή και 13, αρνήθηκε κατηγορηματικά να γυρίσει μια συγκεκριμένη σκηνή. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Friday 13th, του ζητήθηκε του ηθοποιού αυτού να κλωτσίσει έναν σκύλο. Φαντάζομαι όχι κανονικό σκύλο.
2: Φαντάζομαι και εγώ όχι κανονικό σκύλο, αλλά αρνήθηκε να γυρίσει τη σκηνή σαν.
1: Φυσικά.
2: Σαν εικόνα,
1: ο Χόντερ, γνωστός για την αγάπη του προς τα ζώα, έδεσε αμέσως βέτο. Είπε χαρακτηριστικά ότι παρόλο που ο Τζέισον είναι ένας αδίστακτος κινηματογραφικός δολοφόνος, δεν θα μπορούσε ποτέ να βλάψει ένα αθώο ζώο. Άνθρωπο, πάλι δεν πειράζει.
2: Σου έχω κάτι παρόμοιο από ελληνική σειρά.
1: Για πες.
2: Dolce Vita.
1: Για πες.
2: Μαρία Φωκά που έπαιζε τη Μαρκάτενα.
1: Με τι, κάτι γάτα.
2: Βεβαίως, αρνήθηκε να γυρίσει σκηνή και το έχει πει ο Αλέξανδρος Ορίγας ο ίδιος αυτό. Αρνήθηκε να γυρίσει σκηνή που υποτίθεται σε ένα όνειρο της Χριστίνας, δεν ξέρω τι, θα έκανε την καταδότρια. Γιατί είχε ζήσει στην κατοχή.
1: Φανταστικό!
2: Και είπε συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι ανατριχιαστική η Μαρία Φωκά γενικότερα σαν προσωπικότητα. Ναι, Διαβάστηκε την ιστορία της, αλλά μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Και ξέροντας τον ρόλο της τώρα πια που έχει αφήσει ιστορία, τη γιαγιά Μαρκάτου, ας πούμε, στην Dolce Vita, είχε αρνηθεί να γυρίσει αυτή τη σκηνή και όντως δεν τη γύρισε.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Πάντα με κέφι, ζωντάνια, μας φτιάχνετε τη μέρα. Κρατάτε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Britney Spears στην παρέα του Kiss 92,9.
1: Είναι το αντίστοιχο. Είσαι τρελός.
0: Το crazy. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα, παιδιά, τι μας περιμένει. Η Σελήνη στον τοξότη σου λέει χαρίζει κινητικότητα, όμως η αντίθεσή της με τον ουρανό προκαλεί ανατροπές και ξαφνικές αλλαγές προγράμματος. Αναλυτικά λοιπόν η προβλέψη μας σήμερα. Φίλε Κρύε, η Σελήνη στον τοξότη σε βγάζει από τη ρουτίνα και στρέφει το ενδιαφέρον σου σε ταξίδια, σπουδές, νομικές υποθέσεις ή σχέδια που διευρύνουν τους οριζοντές σου.
1: Ταύρε μου, οικονομικά και βαθύτερες προσωπικές υποθέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο. Το πρωινό μπορεί να σε βοηθήσει να δεις διαφορετικά μια οικονομική υπόθεση που συνδέεται με την καριέρα σου.
0: Διδυμάκια μου, συνάδελφοι, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο και η μέρα δεν πρόκειται να είναι μονότονη. Γιατί δεν μπορώ να έχω μια μονότονη μέρα, μπορείτε να μου πείτε. Θέλω μια μονότονη
1: θα
0: μέρα.
1: Θα σε πάω για ψαράκι, αγάπη μου τώρα.
0: Όφου.
1: Οριακά θα το ψαρέψουμε απ' έξω από εδώ.
0: Το πρωί μια συζήτηση, λέει, μπορεί να ανοίξει με νέες προοπτικές ή να σε φέρει πιο κοντά σε άνθρωπο που έχει διαφορετικές ιδέες.
1: Εγώ έχω διαφορετικές ιδέες. Μόνο ιδέες. Καρκίνε μου, η Σελήνη στον τοξότη σε βάζει από νωρίς αριθμούς εργασίας και αυξημένων υποχρεώσεων. Το πρωινό μπορεί να σε βοηθήσει να διευθετήσεις οικονομικά ή άλλες υποχρεώσεις.
0: Λιονταράκια μου, η Σελήνη στον τοξότη ενεργοποιεί τον έρωτα, δημιουργικότητα και προσωπική έκφραση, χαρίζοντας τη μέρα πολύ πιο ευχάριστο χαρακτήρα. Το πρωί μια γνωριμία, συνεργασία ή συζήτηση μπορεί να σε κάνει να δεις διαφορετικά μια προσωπική υπόθεση.
1: Παρθένε μου, σπίτι, οικογένεια και προσωπικές υποθέσεις τραβούν την προσοχή σου. Το πρωινό μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις πρακτική λύση σε ένα οικογενειακό ζήτημα ή να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου.
0: Ζυγάκια μου, η Σελήνη στον τοξότη κάνει την Τετάρτη ιδιαίτερα επικοινωνιακή και κινητική. Το πρωινό μπορεί να φέρει μια ουσιαστική συζήτηση, ένα μήνυμα ή μια γνωριμία που σε αγγίζει περισσότερο από όσο περίμενες.
1: Σκόρπια μου, η Σελήνη στον τοξότη στρέφει την προσοχή στα οικονομικά σου και το πρωινό εξάγωνο με τον κυβερνήτη σου Πλούτονα μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις λύση σε έξοδο, οικογενειακή υποχρέωση ή ζήτημα κινήτου.
0: Φίλε τοξότη, με τη Σελήνη στο ζώδιό σου θες να κινηθείς, να πάρεις πρωτοβουλίες και να κάνεις τα πράγματα με το δικό σου τρόπο. Κάποιος μπορεί να αλλάξει ξαφνικά στάση ή πρόγραμμα.
1: Εγώ κεράκι μου, Σελήνη στον τοξότη σε κρατά περισσότερο στο παρασκήνιο και το πρωινό μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις καλύτερα μια οικονομική ή προσωπική κατάσταση χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύψεις ακόμη τις προθέσεις σου.
0: Ζωή, άκου λίγο και υδροχωάκια. Μια γνωριμία, μήνυμα ή αλλαγή σχεδίων μπορεί να σε ευνηδιάσει ευχάριστα ή να σε βγάλει από τη ρουτίνα. Το βράδυ ευνοεί συναντήσεις, συζητήσεις και αποφάσεις με πρακτική προοπτική.
1: Η μόνη συζήτηση που θα κάνω το βράδυ είναι με το Μορφέα. Ψαράκια μου, η Σελήνη στον τοξότη. Εγώ δεν έχω γνώση. Ψαράκια μου, από το Κωνσταντίνο και Ελένης το ξέρω. Ψαράκια μου, η Σελήνη στον τοξότη ενεργοποιεί την καριέρα και τη δημόσια εικόνα σου, κάνοντας τη μέρα σημαντική για επαγγελματικές εξελίξεις. Το πρωινό μπορεί να σου δώσει παρασκηνιακή υποστήριξη ή πληροφορία που σε βοηθά να κινηθείς πιο έξυπνα.
0: Γενικά, παιδιά, ησυχία δεν θα έχουμε σήμερα. Κάτι ανατροπές, λίγο να κάτσουμε να δούμε ταβάνι, δεν μπορούμε ούτε σήμερα.

0: Αγαπημένοι μου ακροατές, κάπου
1: εδώ. Αγαπημένοι μου πρόεδρος, αγαπημένοι ο πρόεδρος
0: μου... 92,9 KISS. Αγαπημένοι μου ακροατές, κάπου εδώ έχω να σας ανακοινώσω ότι πρέπει να σας αφήσουμε, διότι...
1: Αυστηρά μέτρα αποχώρησης για το breakfast show, ήρθε η ώρα.
0: Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, λαέ του KISS. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έρχεται με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής, χωρίς διαφημίσεις, να είναι στον άνω επιτυχίες.
1: Όπως προβλέπει διάθεση. Το πρωτόκολλο.
0: Ακριβώς. Εσείς τώρα σημειώστε ότι αύριο το πρωί στις 7 η ώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ στη συχνότητα του KISS 92,9 με πολύ καλή διάθεση. Ο Θεός να μας φυλάει σήμερα με τον καιρό. Παιδιά, μην μου ανοίγεστε, μην μου απλώνεστε πολύ. Γενικότερα, τείχο-τείχο να
1: πηγαίνουμε. Βάρκα.
0: Θα σας πάρει κανένας αέρας. Τείχο-τείχο.
1: Πάρτε καμιά βάρκα, ετοιμαστείτε, πάρτε και κάνα ψαροκάλαμο και γιατί όχι... θα έχει τσιπούρες στους δρόμους.
0: Και όχι άσκοπες μετακινήσεις, παιδιά. Προσοχή τώρα πέρα από την πλάκα. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, χουχουλιάρικη. Φτιάχτε μια σούπα βελουτέ. Δίνω εγώ μια
1: ψαρό
0: ιδέα τώρα. Ψαρό σούπα, κολοκυθό σούπα, χορτό σούπα.
1: Αχ, λιγκουίνι με γαρίδες.
0: Ωραία, είναι και μανεστράκι. Μια σουπίτσα έτσι να μαλακώσουν τα μέσα σας. Να μου προσέχετε, να αγαπάτε τον εαυτό σας και τα λέμε αύριο το πρωί στις 7 η ώρα.
1: Πάμε να ακούσουμε το best της σημερινής ημέρας, καλύτερες στιγμές της εκπομπής μας.
0: Φιλιά, καλημέρα!
2: KISS Breakfast Show, best of.
0: Ποιο τραγούδι θα προτιμούσατε να σας κολλήσει το πρωί που ξυπνάτε? Αυτό? Ή αυτό?
3: Δεν ξέρω για Baby Shark ή για οπο-πο-πο-πο. Εγώ θέλω να ξυπνάω με Σακύρα.
4: Όπως κάθε γονέας που σέβεται τον εαυτό του. Baby Shark.
3: Το κι αν είναι δίλημα για μένα, γιατί και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Θα διαλέξω το γιατί θα πάω στη δουλειά και πω τι με έχει βρει.
5: Φυσικά και θα προτιμούσα το πω.
0: Πώς έχει μπει το Halloween κανονικά στη ζωή μας?
1: Α, για πες.
0: Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε από τους Κέλτες, σου λέει, που πίστευαν ότι η συγκεκριμένη νύχτα οι ψυχές των νεκρών επέστρεφαν στον κόσμο των ζωντανών, ζωή.
1: Ναι, αλλά η κολοκύθα που σκαλίζει, δεν ξέρεις από πού προήλθε?
0: Όχι.
1: Από έναν παλιό Ιρλανδικό θρύλο.
0: Όπου?
1: Που σύμφωνα με αυτόν, ένας πανούργος και μέθυσος σιδεράς προσπάθησε να ξεγελάσει το διάβολο, ναι, ώστε να πληρώσει εκείνος το λογαριασμό του. Μετά το θάνατό του, δεν έγινε δεκτός ούτε στην κόλαση, ούτε στον παράδεισο.
0: Εγώ είμαι αυτός. Η ψυχή μου δεν έχει πάρει ούτε στην κόλαση ούτε στον παράδεισο.
1: Και είναι εδώ στον 92,9 KISS.
0: Μια κολοκή θα είμαι.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ιωάννα μου, ποια διάσημη τηλεοπτική σειρά φαντασίας βασίστηκε στη σειρά βιβλίων Το τραγούδι της φωτιάς και του πάγου?
6: Το Game of Thrones.
0: Ποιος οργανισμός με έδρα τη Γενέβη είναι υπεύθυνος για τη διεθνή δημόσια υγεία?
6: Επόμενη.
0: Ποια πόλη είναι η πρωτεύουσα του νομού Κυκλάδων?
6: Ισηρός.
0: Ποια είναι η ακριβής απόσταση ενός επίσημου μαραθώνιου δρόμου σε χιλιόμετρα?
6: 42.
0: Ποιος θεός μεταμορφώθηκε σε λευκό τάβρο για να απαγάγει την πριγκίψα Ευρώπη? Ποιος ηθοποιός υποδίδηκε τον αρχαιολογικό... Αχ!
6: Δεν πρόλαβα,
1: Δεν πρόλαβες, αλλά...
0: Λοιπόν, είσαι συγκλονιστική.
1: Είσαι πάρα πολύ καλή.
0: Και θα σου πω γιατί είσαι συγκλονιστική. Γιατί σε ρώτησα εγώ πριν, ναι, αν έχεις ακούσει απαντήσεις από χθες και μου είπες ότι δεν πρόλαβες να ακούσεις τίποτα.
6: Όχι, δεν άκουσα. Εγώ χάρηκα πολύ που σας μίλησα όμως.
0: Σε χρήζω την αγαπημένη μου παίκτρια μέχρι τώρα. Σας έχουμε το σωστό κρεβάτι, λοιπόν. Υπάρχουν πραγματικά κρεβάτια. Είναι γεγονός, δεν το βγάζουμε από το κεφάλι.
1: Με μηχανισμό
0: μας,
1: μέσα.
0: Φυσικά, τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένους αισθητήρες ήχου. Μόλις ανοιχνεύσουν, λοιπόν, ροχαλιτό, ανασηκώνουν αυτόματα το προσκέφαλο του ατόμου που ροχαλίζει κατά 10-12 μοίρες. Τι επιτρέπει σε ένα ζευγάρι να μοιράζεται το ίδιο κρεβάτι, αλλά με δύο ανεξάρτητα στρώματα. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει ανοιχνευτεί ήχου, λέει. Το ανοιχνεύει το ροχάλισμα. Αλλά ανοιχνεύει κάτι άλλο.
1: Να αρχίσει να σηκώνει, να σου φύγει τίποτα στον ύπνο σου και να αρχίσει να σηκώνει το προσκέφαλο.
0: Και να σε σκουντάω και να σου λέω ροχαλίζει.
1: Δεν ροχαλίζω, το άλλο.
2: KISS Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέπ. Κάθε πρωί στις 7.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
7: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Οικογένεια Adams. Το musical.
7: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
8: Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
9: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
10: Ξεπάγωσε!
11: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
12: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
11: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
13: σε Christmas mood.
14: All I want for Christmas is Kiss.
11: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα. Στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
15: Είστε συντονισμένοι στο 92,9 Kiss και συναντιόμαστε ξανά στο Kiss at Work. Ευρυδική Βαλαβάνη στο μικρόφωνο και έχουμε φτάσει στη μέση της εβδομάδας. Οπότε από εδώ και πέρα μετράμε και αντίστροφα, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Από τώρα λοιπόν ξεκινούν τα 92 λεπτά με 90s του νέου επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Βάλτε καφεδάκι δίπλα και ανοίξτε λίγο έτσι ό,τι έχετε να κάνετε και αφήστε εμείς να φροντίσουμε τα πάντα με τη μουσική. This is Kiss. Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε για μία αλλαγή στα social media που αφορά τα παιδιά κάτω των 15. Πρώτα όμως, έτσι δίνουμε ρυθμό στην Τετάρτη με Ricky Martin, Live La Vida Loca.

0: εκπομπές.
1: Παίρνω τη μουσική που παίζετε.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

Καλημέρα σε όλους εδώ στο 92,9 και η μουσική συνεχίζεται χωρίς καμία διαφημιστική διακοπή και εσείς μπορεί αυτή την ώρα να είστε ήδη στη δουλειά ή να προσπαθείτε έτσι να προσεγγίσετε, δεν έχετε φτάσει ακόμα οι περισσότεροι θεωρώ γιατί έξω παιδιά θα χρειαστεί λίγο παραπάνω υπομονή σήμερα και ειδικά με το τώρα που έχει αρχίσει και έτσι βρέχει θέλει περισσότερη υπομονή. Πάμε λίγο να δούμε, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις βλέπω στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Εγάλεο μέχρι ψηλά κοντά στη Λυκόβρηση, παιδιά, έχει γίνεται κακός χαμός, ουρές χιλιόμετρων, μποτιλιάρισμα έχουμε και στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας και προς Ελευσίνα 20 λεπτές έτσι οι καθυστερήσεις από κόμβο Ανθούσας έως Κηφισίας. Προχωράω και θα πάω στο κέντρο εκεί που στη λεωφόρο Κηφισίας προς τη Φιλοθέη και στην κάθοδο της Μεσογείων και στα δύο ρεύματα κατά μήκος του Χολαργού στις ανόδους της Συγκρού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου καθώς και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Προβλήματα έχουμε και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, χαμηλές ταχύτητες θα βρείτε και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη Μεσογείων, την Κατεχάκη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αν είστε σε κάποιο σημείο που ακούσατε τώρα που σας είπα, είστε κολλημένοι, τουλάχιστον κρατήστε μας για παρεούλα. Έχουμε μπροστά μας πολλή μουσική από τα 90's μέχρι και σήμερα χωρίς διαφημίσεις και σε λίγο θα σας δώσω, παιδιά, και μία απαντησούλα που χρειάζεστε για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Προς το παρόν ακούμε εδώ στο 92,9 της Γιάννου Φέρο, Περντόνο.

0: Days. Οπότε κρατάμε μια θεατρική έξοδο για αύριο, 5η 15 Οκτωβρίου στις 8 στο θέατρο Λαμπέτη. Ανεβαίνει η παράσταση Να ζει κανείς ή να μη ζει. Αν ψάχνετε μια ωραία έτσι αφορμή για να κλείσετε τη μέρα σας με θεατράκι, σημειώστε το από τώρα στην ατζέντα σας. Μπείτε στο site μας kiss929.gr, Kiss Art Days, και δηλώστε συμμετοχή και αύριο μπορεί αυτή η έξοδος να γράφει θέατρο Λαμπέτη. Οπότε μπαίνετε στο site μας, δηλώνετε συμμετοχή και μπορεί να είστε εσείς που τα πάτε στο θεατράκι. Λοιπόν, τώρα, ναι,
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Καλά καταλάβατε, ήρθε αυτή η ώρα για το δικό μας μικρό βοήθημα εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού 1000 ευρώ το λεπτό. Στο Breakfast Show ένας ακροατής θα προσπαθήσει να απαντήσει σωστά σε 10 ερωτησούλες που θα τους κάνει ο Αργύρης μέσα σε 60 δευτερόλεπτα και να κερδίσει 1000 ευρώ ζεστά. Το χρονόμετρο πάντως είναι έτσι το κομμάτι που εμένα προσωπικά θα με άγχωνε περισσότερο, οπότε εσείς κρατήστε την πρώτη απάντηση που θα σας δώσω σήμερα και αυτή είναι The Weeknd, σημειώστε το κάπου. Και η δεύτερη απάντηση έρχεται σε πάρα πολύ λίγο στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work. Τώρα όμως για πάμε να τον ακούσουμε κιόλας. 90's to now, 92,9 Kiss.

Like You από Adele, υπέροχο τραγούδι και νομίζω ταιριάζει και έτσι κάπως πάρα πολύ με το σκηνικό του καιρού, το βροχερό αυτό σκηνικό. Στο 92,9 και συνεχίζουμε με 90 στην επιτυχίες και θέλω να σας πάω για λίγο σε μια συζήτηση που αν έχετε παιδιά στο σπίτι, πιθανότητα να την έχετε κάνει ήδη, πότε είναι η σωστή ηλικία για να αποκτήσουν social media. Στην Ελλάδα έχει παρουσιαστεί σχέδιο για ηλικιακό όριο στα 15 χρόνια με προβλεπόμενη η έναρξη την 1η Ιανουαρίου του 27, κοντοζυγώνει δηλαδή. Αυτό μάλιστα ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Επικρατείας, τον Υπουργό Υγείας αλλά και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο έλεγχος της ηλικίας θα γίνεται από τις πλατφόρμες με λύσεις που θα πρέπει να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα. Και κάτι που έτσι θέλω να ξεκαθαρίσω, ότι το σχέδιο δεν λέει ότι όλοι θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη εφαρμογή, το Kids Wallet. Αναφέρεται ως μια από τις πιο έτσι πιθανές λύσεις. Το μέτρο δεν έχει αρχίσει να ισχύει ακόμα. Πέρα από τον τεχνικό τρόπο εφαρμογής, μένει και η κουβέντα, ρε παιδιά, στο σπίτι που πρέπει να κάνουμε. Γιατί όταν ένα παιδί λέει «Μα όλοι οι φίλοι μου, ρε μαμά, έχουν, εγώ γιατί να μην έχω», χρειάζεται να το ακούσουμε, εγώ πιστεύω, και να του εξηγήσουμε τις ανησυχίες μας. Εσείς γονείς εκεί έξω που με ακούτε τώρα, πώς το αντιμετωπίζετε, το έχετε αντιμετωπίσει, έχετε κάνει έτσι κουβέντα με τα παιδάκια σας? Για στείλτε μου στο Viber να μου πείτε, γιατί εντάξει, εμένα ο Ιάσονας μπορεί να είναι πολύ μικρός ακόμα για τέτοια πράγματα, αλλά έτσι με ενδιαφέρει να ακούσω την άποψή σας. Συνεχίζουμε με Teddy Swims, Bad Dreams, στο 92,9 Kiss.

Σακίρα Μπούνα Μπόι, Ντάι Ντάι, είστε πάντα στο 92,9 Kiss και όσο τα 92 λεπτά μουσικής έτσι συνεχίζονται χωρίς διαφημίσεις, θέλω να σας δώσω μια ιδέα για το Σάββατο. Πότε ήταν η τελευταία φορά που κρατήσατε ένα ολόκληρο απόγευμα για εσάς? Αν η απάντηση είναι δεν θυμάμαι, σημειώστε παρακαλώ το Wellness Day στο The Ellinikon Sports Park το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Έτσι θα γεμίσει με κίνηση, χαλάρωση και μουσική σε μια εμπειρία ανοιχτή σε όλους με την υποστήριξη του Holmes Place. Μπορείτε να δοκιμάσετε δυναμικά fitness challenges μόνοι σας ή με την παρέα σας, να παρακολουθήσετε συζητήσεις για την ευεξία και τη διατροφή ή να επιλέξετε έτσι γιόγκα και ασκήσεις αναπνοής. Η προσέλευση, να σας πω πως ξεκινάει στις 3:30 το μεσημέρι. Οι δράσεις θα αρχίσουν στις 4. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η συμμετοχή στα αθλητικά προγράμματα γίνεται με σειρά προτεραιότητας. Λοιπόν, θέλω να κρατήσετε αυτή την ημερομηνία, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, και στην δεύτερη ώρα θα σας πω και τι άλλο μπορεί να ανακαλύψετε εκεί. Τώρα πάμε να ακούσουμε Νέλη Φουρτάδο, Say It Right, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!
1: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mood.
5: All I want for Christmas is Kiss.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
6: Καλημέρα στην παρέα μου. Πώς πηγαίνει ως τώρα η Τετάρτη σας, παιδιά? Έχετε βάλει μια σειρά στις δουλειές σας? Εγώ λέω πάντως να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να συνεχίσουμε μαζί. Αν συντονιστήκατε τώρα, συνεχίζουν να παίζουν οι αγαπημένες μας 90's του ναού επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή ή διαφημίσεις. Και αν περιμένετε τη δεύτερη απαντησούλα για τα 1000 ευρώ το λεπτό, μένετε εδώ. Δεύτερη ώρα Kiss at Work και ξεκινάμε με Evanescence.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Από το 92,9 Kiss έρχεται και η δεύτερη βοήθεια της ημέρας για τα 1000 ευρώ το λεπτό, που ομολογώ έχει βάλει πολύ κόσμο να ακούει ραδιόφωνο με χαρτί και στυλό δίπλα στον καφέ. Αύριο λοιπόν το πρωί στο Breakfast Show 9 παρα 20 κάποιος θα βρεθεί μπροστά σε 10 ερωτήσεις, 60 δευτερόλεπτα και την ευκαιρία να κερδίσει 1000 ευρώ. Η δεύτερη απάντηση που θέλω να κρατήσετε είναι η συνθήκη του Maastricht. Αν χάσατε την πρώτη, ρωτήστε εκείνον το φίλο στο γραφείο που τα σημειώνει όλα, γιατί πιστεύω ότι κάθε παρέα έχει από έναν τέτοιο τύπο, ε? Για συμμετοχή μπαίνετε στο kiss929.gr και εμείς συνεχίζουμε με Λωρίν και Τατού. Και σε λίγο έχω ένα ταξίδι, παιδιά, που μυρίζει Χριστούγεννα.

0: David Usher, Black Black Heart, είστε στο 92,9 Kiss. Και τώρα θέλω να σας βάλω για λίγο σε χριστουγεννιάτικο mood. Ξέρω ότι είναι Οκτώβριος ακόμα. Όταν όμως μιλάμε για Mariah Carey Live, επιτρέπετε να αρχίσουμε νωρίτερα να το σκεφτόμαστε. Τα Kiss World Concerts επιστρέφουν. Βασικά δεν έχουν σταματήσει και καθόλου, να λέμε την αλήθεια. Ο 92,9 Kiss μαζί με την Genius Travel στέλνει έναν τυχερό ακροατή μαζί με το Plus One του στη Μάλτα για τη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Το ταξίδι είναι από 7 έως 9 Δεκεμβρίου και περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή με πρωινό σε ξενοδοχείο 4 αστέρων. Μαζί σας θα ταξιδέψει και ένας παραγωγός του Kiss. Διαλέξτε από τώρα και ποιον θα πάρετε μαζί. Δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr και θυμηθείτε ότι η κλήρωση γίνεται την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Γρήγορο break και επιστρέφω με περισσότερες 90s to now επιτυχίες, φυσικά στο 92,9 Kiss.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο.
5: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
6: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
7: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε ντελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: 92,9 Kiss.
9: Πόσο κάνει 115-60?
10: 55.
9: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
10: Άζωτο.
11: Χαίρομαι πολύ.
9: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
10: Όλες.
9: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
10: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
5: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

90's, ενώ όλες οι επιτυχίες παίζουν στο 92,9 Kiss και επανέρχομαι στην ιδέα για το Σάββατο, γιατί το Wellness Day στο The Linicon Sports Park έχει και άλλες πλευρές πέρα από την άσκηση. Αν ακούσατε Fitness Challenge και σκεφτήκατε, ωραία, εγώ κάθομαι απ' έξω, δεν κάνω τίποτα, για περιμένετε λίγο, θα υπάρχουν Yoga Sessions, ασκήσεις αναπνοής και Sound Healing για όσους θέλουν έτσι να χαμηλώσουν ρυθμούς, να κατεβάσουν λίγο την ταχύτητα της ημέρας. Θα υπάρχει ειδικός χώρος recovery με τεχνολογίες αποκατάστασης, αλλά και wellness talks για την ευεξία, δηλαδή θα μιλήσουν άνθρωποι που έτσι αξίζει να τους ακούσεις, για την ευεξία, για τη διατροφή, έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής. Και επειδή ένα ωραίο απόγευμα θέλει και την παρέα του, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και live μουσική. Το Wellness Day με την υποστήριξη του Holmes Place γίνεται αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο The Linicon Sports Park. Σας περιμένουν όλους εκεί. Προσέλευση από τις 3.30, έναρξη στις 4 και η είσοδος είναι ελεύθερη, να πάτε όποτε θέλετε και με όποιον θέλετε. Λοιπόν, πάμε όμως εμείς να ακούσουμε το είδωλο, Share, Believe, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Ed Sheeran, Shape of You. Κάπου εδώ στο 92,9 και στάσαμε στο τέλος της σημερινής μας παρέας. Ελπίζω να πήγε λίγο πιο ευχάριστα αυτή η Τετάρτη, αν και το σκηνικό του καιρού είναι λίγο έτσι καταθλιπτικό. Δεν πτωούμαστε καθόλου. Θέλει αρκετή προσοχή στις μετακινήσεις, γιατί σήμερα λένε ότι είναι η πιο δύσκολη μέρα με την κακοκαιρία. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 10 το πρωί. Αμέσως μετά έρχεται η Μαρία Γεωργάκηνα για να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 2 από την Ευρυδική Βαλαβάνη. Τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη. Μελέτης Ηλίας. Λεωνίδας Κακούρης. Τάκης Παπαματθαίου. Ιωάννα Σιμακοπούλου. Χρήστος Πλαΐνης. Ευγενία Ξυγκόρου. Νάνση Μπούκλη. Χάρης Φλέουρας. Γιώργος Νούσης. Γιάννης Λατουσάκης. Και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
3: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
4: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
5: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
6: Wow. Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
5: Καλά. Πόσα pancakes πήρες?
7: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
8: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
5: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
9: Ξεπάγωσε!
10: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
11: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
10: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
12: σε Christmas mode.
10: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
12: Μην σας πω ότι έχουμε μπει ήδη σε χριστουγεννιάτικο μουτ, ταιριάζει και με τον καιρό. Καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στο 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Θα περάσουμε φανταστικά και σήμερα. Έτσι πάρα πολύ ωραία και ρομαντικά βλέποντας έξω που βρέχει. Θα μου πείτε, ωραία θα ήταν να ήμασταν στο σπίτι μας ξαπλωμένοι. Αλλά σκεφτείτε εγώ τώρα που σας κάνω ωραία παρέα, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στη δουλειά, είτε όπου είστε, θα περάσουμε φανταστικά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μαρία Γεωργάκηνα μέχρι τις 12. Μέχρι τις 2, συγγνώμη, καλά. Μπέρδεψα και τις ώρες που κάνω εκπομπή, αν είναι δυνατόν. 12 με 2 λοιπόν, στο 92,9. Εκεί στο Viber τα λέμε, στο 6942-929-929, να μου πείτε που είστε και τι κάνετε. Βάλτε καφεδάκι, ζεστό σωστό σήμερα, και πάμε παρέα να ακούσουμε Ρήμον.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στον 92,9 Kiss και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βάλουμε το χεράκι μας για να κερδίσετε αύριο και το εύχομαι πάρα πολύ τα 1000 ευρώ.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Έτσι λοιπόν, όλη η παραγωγή βάζουμε το χεράκι μας για να κερδίσετε αυτά τα χρήματα. Ζεστά και μετρητά, εν όψη και Χριστουγέννων τα έχουμε ανάγκη λίγο παραπάνω. Οπότε, μία από τις απαντήσεις θα δώσω τώρα, που θα σας κάνει τις ερωτήσεις ο Αργύρης μας αύριο. Οπότε, εσείς θα πείτε Μπαμπουλόπολη, Μονστρόπολης, ok. Τώρα, πίσω στα δικά μας, συνεχίζεται η έντονη κακοκαιρία σήμερα. Έχει αποφασιστεί να παραμείνουν κλειστά κάποια σχολεία της χώρας. Εδώ στην Αθήνα, κανονικά. Το παιδί μου πήγε κανονικά σχολείο σήμερα, ξενέρωσε, περίμενε τηλεκπαίδευση, αλλά όχι, κανονικά.

0: Mary J. Blige και Family Affairs στο 92,9. Εκεί, στη ώρα που μας τα λέτε, που λέτε ότι έχει λίγο κρύο, ευτυχώς έχουμε εσάς και περνάει ευχάριστα η ώρα. Εμείς περνάμε υπέροχα μαζί σας στο 92,9. Τώρα, αν έχετε ακόμα, παιδιά, το παλιό ροζ χάρτινο δίπλωμα οδήγησης, δεν σημαίνει ότι πρέπει όλοι να τρέξετε αύριο για αλλαγή. Η Γενική Ευρωπαϊκή Προθεσμία για την Αντικατάσταση των Παλιών Διπλωμάτων είναι στις 19 Ιανουαρίου του 2033. Ωστόσο, όσοι συμπληρώνουν τα 65 τους χρόνια θα πρέπει να ανανεώσουν την άδειά τους μέσα στο 2026, να περάσουν στη νέα πλαστική κάρτα. Το ίδιο ισχύει και για όσους προσθέτουν νέα κατηγορία οδήγησης. Άρα, πριν αρχίσετε να ψάχνετε πού έχετε καταχωνιάσει το ροζ δίπλωμα, ελέγξτε πρώτα πότε λήγει η δική σας άδεια. Κάνουμε break και επανερχόμαστε με Hozier.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Πώς έχει μπει το Halloween κανονικά στη ζωή μας?
3: Κολοκύθα που σκαλίζει, ξέρεις από πού προήλθε?
2: Όχι.
3: Από έναν παλιό Ιρλανδικό θρύλο.
2: Όπου?
3: Που σύμφωνα με αυτόν, ένας πανούργος και μέθυσος σιδεράς προσπάθησε να ξεγελάσει το διάβολο, ναι, ώστε να πληρώσει εκείνος το λογαριασμό του. Μετά το θάνατό του, δεν έγινε δεκτός ούτε στην κόλαση ούτε στον παράδεισο.
2: Ο κακομύρι. Εγώ είμαι αυτός. Η ψυχή μου δεν έχει πάει ούτε στην κόλαση ούτε στον παράδεισο.
3: Και είναι εδώ στον 92,9 Kiss.
2: Για κολοκύθα είμαι.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Η Move Umbrella, η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Move Ομπρέλα σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους, όσο διαφορετικοί και αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Με μια Move Umbrella εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
1: 92,9 Kiss.
13: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής χρόνια τώρα.
1: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Το τραγούδι μας, το τραγούδι σας, Kiss Me στον 92,9 Kiss. Και με αυτό το ωραίο το ρομάτζο και την βροχή εκεί έξω, είμαστε έτοιμοι για ταξίδια. Αυτό το ταξίδι που θα σας μείνει φυσικά ξέχαστο, ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σας στέλνουν στη μεγάλη sold out συναυλία της Mariah Carey, Christmas Time in Malta, στις 8 Δεκεμβρίου. Ένας τυχερός με το Class 1 του θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή για δύο νύχτες, ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια για τη συναυλία. Για μπείτε γρήγορα στο kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή, πάντα παρέα με την Genius Travel που σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια, εμπειρίες. Σκεφτείτε τώρα να πάτε στο Μαρόκο, να κάνετε εκεί αλλαγή χρονιάς μέσα στην έρημο, γύρω από τη φωτιά, κάτω από τα αστέρια της Σαχάρας. Καταπληκτικό σκηνικό. Μπαίνετε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα, γιατί ούτως ή άλλως το ξέρετε ότι είμαστε πάρα πολλοί ταξιδιάριδες. Οπότε δεν ξεχνάτε, μπαίνετε στο site μας για να δηλώσετε συμμετοχή για αυτή την ταξιδάρα και αυτή τη συναυλιάρα.

Ο James Arthur και το Impossible, όλα είναι δυνατά εγώ λέω, και ειδικά όταν μιλάμε για τις δουλειές του σπιτιού. Δεν ξέρω αν εσείς κορίτσια μου κάνετε όλες τις δουλειές του σπιτιού. Πάντως έρευνα διαπίστωσε ότι τα ζευγάρια που μοιράζονται ισότιμα τις δουλειές και τις οικογενειακές υποχρεώσεις αναφέρουν υψηλότερη ποιότητα σχέσεις. Αυτά τα ζευγάρια λοιπόν που βοηθούν ο ένας τον άλλον, συζητούν πιο ανοιχτά τις διαφωνίες τους και προσπαθούν να τις επιλύουν αντί να τις αφήσουν να συσσωρεύονται. Μάλιστα, μια άλλη μελέτη τώρα με αρκετά ζευγάρια συνέδεσε την πιο ισότιμη κατανομή των οικιακών εργασιών με καλύτερη επικοινωνία και μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σχέση. Οπότε να τα ακούμε όλοι αυτά, έτσι να κάνουμε μια κατανομή των εργασιών, έστω τα σκουπίδια βρε αγόρια, έτσι να πετάτε κάτι, να βάζετε ένα πλυντήριο, κάπως να μας βοηθάτε. Έμεινε με αμέσως τώρα στο 92,9 Kiss.

0: Μεσημέρα και Τετάρτη στον 92,9 εκεί, με αρκετή βροχή εκεί έξω και χιόνια παιδιά στον Μπαρνασό βεβαίως, γιατί το χιονοδρομικό κέντρο της περιοχής ανέβασε λίγο πριν ένα βίντεο με την χιονόστρωση να είναι ξεκάθαρη, ενώ σε συνδυασμό με την πυκνή ομίχλη το βουνό φαίνεται ότι έχει ήδη μετατραπεί σε ιδανικό χειμωνιάτικο προορισμό. Και μάλιστα γράφανε ότι winter is here, winter is coming και άλλα τέτοια, εν ώψη φυσικά της χειμερινής χιονοδρομικής περίοδου. Θα κάνουμε ένα break και επανερχόμαστε στο 92,9 Kiss.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η εικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση. Στο onassis.org.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
7: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
6: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
7: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
6: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
7: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
6: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Angelica Dusk Live 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
9: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
10: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
9: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
11: σε Christmas mood.
12: All I want for Christmas is Kiss.
9: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα. Στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
0: Είμαστε στην καρδιά της εβδομάδας και τουλάχιστον εμείς εδώ στο στούντιο του 92,9 εκεί δεν μπορούμε να πάρουμε τα μάτια μας από έξω, να βλέπουμε έξω από το παράθυρο, ακούγοντας φυσικά αυτά τα ωραία τραγούδια. Σας θέλουμε στην παρέα μας και αυτή την ώρα. Είμαι η Μαρία Γεωργάκηνα. Σας έχω και προσκλήσεις για θεατράκι. Σας έχω και ακόμα μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Τι άλλο θέλετε? Μένετε εδώ συντονισμένοι.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Και ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω ακόμα μία απάντηση για το αυριανό παιχνίδι.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Μία από τις απαντήσεις λοιπόν που θα δώσετε αύριο στις 9 παρα 20 στο Breakfast Show είναι ο Ορφέας. Τι θα λέγατε λοιπόν τώρα να πάμε ένα θεατράκι, να απολαύσετε ένα από τα πιο σημαντικά έργα της παγκόσμιας δραματουργίας, Προδοσία, του σπουδαίου Βρετανού νομπελίστα δραματουργού Harold Pinter, σε μετάφραση Μάριου Κλωρίτη και σκηνοθεσία Βίρονα Κολάση. Και φυσικά μετά την μεγάλη επιτυχία, τις άριστες κριτικές, έχει έρθει και πάλι για τρίτο χρόνο στο Θέατρο Παραμυθιάς. Εσείς μπορείτε να πάτε αύριο να απολαύσετε αυτό το ωραίο θεατράκι στις 8.30, ωραία παράσταση, στο Θέατρο Παραμυθιάς. Μπαίνετε στο site μας για να δηλώσετε συμμετοχή στο Win on Kiss, ok? Teddy Swims για τη συνέχεια και The Door.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι του Now στο 92,9 εκεί. Μας έχει πιάσει το σχεσιακό μας σήμερα και είπαμε πόσο σημαντικό είναι να βοηθούν ισότιμα και οι δύο στις δουλειές του σπιτιού. Τώρα διάβαζα για τον George Clooney και την Amalie, οι οποίοι γιόρτασαν έτσι 12 χρόνια γάμου και μίλησαν για το τι κρατάει μια σχέση δυνατή στο χρόνο. Και διάβαζα πως ο George Clooney έχει πει ότι δεν έχει τσακωθεί ποτέ με την Amalie. Αυτό που παιδιά δεν ξέρω αν είναι. Λίγο βαρετό να μην, έστω να μην υπάρχει μια διαφωνία τέλος πάντων. Ωστόσο, εξήγησε κάτι πολύ ωραίο, ότι σε αυτή τη φάση της ζωής του δεν αισθάνεται την ανάγκη να κερδίζει κάθε διαφωνία. Ίσως λοιπόν έτσι το μυστικό να μην είναι πάντα να βρεις το δίκιο σου, αλλά ξέρεις, να τον αγαπάς όπως και να έχει.
1: Ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκη του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
4: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Οικογένεια Adams. Το musical.
4: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
5: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό. Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
8: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσίων. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Συριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
9: 92,9 Kiss.
10: Από ποια χώρα προέρχεται το πιάτο χούμους?
11: Άλλο.
10: Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα 1984? Ποιος είναι ο δημιουργός του χαρακτήρα του Μίκη Μαού? Νιώθω ότι είχες κάποιες απαντήσεις από χθες, είχες ακούσει Kiss.
11: Ναι, κάποιες είχα. Εντάξει, είσαι σε meeting, δεν μπορούσα να ακούω.
12: Αύριο το πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Και διάβαζα, παιδιά, το νέο επάγγελμα που μπορεί να αποφέρει χιλιάδες ευρώ. Αν σας λέγαμε λοιπόν ότι μπορεί κάποιος να βγάζει χρήματα δημιουργώντας βιντεάκια διάρκειας μόλις 30 ή 60 δευτερολέπτων, το επάγγελμα λέγεται clipping και ήδη έχει γίνει πηγή εισοδήματος για νέους που γνωρίζουν πολύ καλά τον κόσμο των social media. Ο clipper λοιπόν παίρνει ένα μεγάλο βίντεο, όπως μια συνέντευξη, ένα podcast, μια εκπομπή, επιλέγει τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές και τις μετατρέπει σε σύντομα κάθετα βίντεο για TikTok, Instagram και YouTube. Τρελαίνομαι για μοντάζ πραγματικά. Αυτό είναι ένα επάγγελμα πραγματικά που θα έκανα, γιατί θέλει αντίληψη και πρέπει να καταλάβουμε πια, δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ότι η αργή κίνηση, παιδιά, δεν κρατάει κανέναν να δει ένα βίντεο. Έχουμε φτάσει σε σημείο να θέλουμε συνέχεια εναλλαγές να βλέπουμε. Charlie Puth, see you again στο 92,9. Kiss.

Βροχερόμε σήμερα και Τετάρτη, και αυτό ο καιρό μα κάνει πραγματικά να ονειρευόμαστε την επόμενη απόδρασή μα. Και δόξα τω Θεώ, εδώ στην Ελλάδα έχουμε και μπόλικου ωραίου χειμερινού προορισμού. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα έχουμε τα Ζαγοροχώρια, δεν ξέρω αν έχετε πάει. Προσφέρουν έτσι πολύ ωραία πέτρινα χωριά, το κάνω εικόνα έτσι για το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, βέβαια αυτό θέλει τριήμερο αληθινά. Είναι λίγο μακριούτσικα, αλλά αξίζει τον κόπο. Έχει πολύ ωραία γεφύρια, έχει υπέροχη φύση. Επίση το Μέτσοβο, κάντε το επίση και αυτό εικόνα, με ατμόσφαιρα δίπλα στο τζάκι, παραδοσιακές γεύσεις. Τα Καλάβρητα ευτυχώς είναι λίγο πιο κοντά, που συνδυάζουν βουνό και το χιονοδρομικό κέντρο, που έχουμε και χιόνια πια στον Πανασό βέβαια, αλλά κάπου εκεί θα έχει και εκεί που θα πάει. Και η διαδρομή με τον Οδόντο, το πάρα πολύ ωραίο. Και για όσους θέλετε να ταξιδέψετε εξωτερικό, εκτός από τη Μάλτα που σας στέλνουμε εμείς ούτως ή άλλως 8 Δεκεμβρίου, είναι πάρα πολύ ωραία και η Πράγα που εντυπωσιάζει με τα λιθόστρωτα δρομάκια της και η Βιέννη. Δεν ξέρω σε τι μου σας βρίσκω. Εμείς εδώ πάντα στο 92,9 Kiss.

0: Και έτσι ωραία και χορευτικά σας αποχαιρετώ για σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν Μαρία Γεωργάκενα. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια φυσικά στο 92,9 Kiss. Και εμείς τα λέμε αύριο ακριβώς στις 12. Πολλά φιλιά, καλό μεσημέρι.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό Plumping Effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
6: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
5: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
7: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
8: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
5: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
9: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
10: Ξεπάγωσε!
11: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
12: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
11: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
13: σε Christmas mood.
14: All I want for Christmas is Kiss.
11: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
15: Και μπουφάν βάλαμε και ομπρέλα πήραμε. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι για όλα. Γεια σας, Τετάρτη στον 92,9 Kiss. Κάθε ώρα αποκαλύπτουμε απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό και λίγο μετά τις 3 θα παίξετε για το γεύμα εργασίας. Τώρα θα ακούσουμε Pink, θα ακούσουμε Macklemore και Aerosmith. Έχουμε συμβουλές διατροφής, μουσικά νέα και προτάσεις για βόλτες στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 14 Οκτωβρίου σήμερα και ακούμε 92,9 Kiss από τις 10 το πρωί. Όπως ξέρετε, κάθε ώρα αποκαλύπτουμε μία απάντηση στις ερωτήσεις που θα γίνουν την επόμενη στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Και ήρθε η ώρα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση είναι 300. Επιστρέφουν, μαθαίνω, τα X-Files, η θρυλική σειρά των 90s και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Οι πρωταγωνιστές θα αλλάξουν βεβαίως, αλλά το concept θα είναι το ίδιο. Το πρώτο επεισόδιο έχει ήδη γυριστεί για τα νέα X-Files και η σειρά θα αρχίσει να προβάλλεται το 2027, αν όλα πάνε καλά. Συνεχίζουμε τώρα με Bruno Mars και K-Pop Demon Hunters. Ακούμε πάντα 92,9 και εσύ.

0: Somebody That I Used To Know, Τετάρτη στο 92,9 Kiss και η νέα καλλιτεχνική σεζόν της Στέγης ξεκίνησε στην Ομνάσης Μάντρα με μια έκθεση που έχει κάνει μεγάλη εντύπωση στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη και στα social. Είναι το κλείναμεν του Celeste Bouzguet Mouzenot, είναι μια εικαστική και ηχητική εγκατάσταση που δεν μοιάζει ποτέ ίδια. 182 πορσελάνινα μπολ μέσα σε τρεις στρογγυλές πισίνες. Επιπλέον συναντιούνται, συγκρούονται και μπλέκονται με τους ήχους της πόλης. Είναι μια εμπειρία διαλογισμού στην καρδιά της Αθήνας, στην Ωνάσης Μάντρα, στη Διονυσίου Αεροπαγίτου. Για να κλείσεις το εισιτήριό σου και να μάθεις περισσότερα, μπες στο onassis.org. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Alex Warren, θα ακούσουμε και τον Έρος Ραματζώτη. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
2: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγίτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Η Move Umbrella, η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Move Umbrella σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Με μια Move Umbrella εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: 92,9 Kiss.
10: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
11: Αύριο το πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
12: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece.

Τετάρτη με βροχή στο 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα να μάθουμε ποιο φαγητό είναι πολύ καλό για την καρδιά, για τους μυς αλλά και για τον εγκέφαλο. Αυτός είναι λοιπόν ο σολομός, ο οποίος έχει πολλές βιταμίνες και διατηρεί τα θρεπτικά του συστατικά ακόμα και κατεψυγμένος, οπότε δεν πρέπει να τον ξεχνάμε. Δεν πρέπει όμως και να τον μαγειρεύουμε σε υψηλή θερμοκρασία. Συνεχίζουμε τώρα με τον Enrique Iglesias, λίγο θα ακούσουμε και τη Rihanna εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Coco Jam του Μέση. Κάθε πρωί εδώ στον 92,9 εκεί θυμίζω ότι έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Μπείτε στο kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή για να παίξετε. Αν σας καλέσουν θα πρέπει να απαντήσετε σωστά σε 10 ερωτήσεις για να κερδίσετε. Και σας βοηθάμε και πολύ μάλιστα. Από τις 10 το πρωί κάθε μέρα, κάθε ώρα αποκαλύπτουμε και μία απάντηση για την επόμενη ημέρα. Γι' αυτό ακούτε και σημειώνετε. Radio Shopping τώρα. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Nickelback, θα ακούσουμε και τον Hugel εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Και τώρα το contouring.
12: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
13: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
15: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
16: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
15: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
17: σε Christmas mode.
18: All I want for Christmas is Kiss.
15: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα. Στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
0: βρέχει στο Μαρούσι αυτή τη στιγμή. Εσείς και σήμερα θα διεκδικήσετε εδώ στο 92,9 εκεί στο γεύμα εργασίας από την Pizza Fan σε περίπου 20 λεπτά. Σε λίγο θα μάθουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και θα ενημερωθούμε για την κίνηση. Τώρα θα ακούσουμε Nickelback, θα ακούσουμε Hugel, Backstreet Boys και πολλούς άλλους. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: 14 Οκτωβρίου με βροχή και εμείς ακούμε πάντα 92,9 κις. Ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό θα αποκαλύψουμε τώρα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση είναι ευρώς. Σημειώστε τη για να κερδίσετε εύκολα εάν παίξετε. Κίνηση έχει τώρα ο Κηφισός, κίνηση έχει και το κέντρο και η Κηφισίας και η Μεσογείων όπως και η Κατεχάκη. Θα ακούσουμε τώρα την Ava Max, σε λίγο έρχεται και η Bebe Rexha μαζί με τους Faithless στον 92,9.

0: Here Without You στο 92,9 Kiss που είναι η παρέα μας και σήμερα Τετάρτη. Και αυτή την ώρα κάθε μέρα παίζεται για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με μια high protein pizza, μια protein salad και ένα tropical bites. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Θα τα πω ξανά, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Ο τέταρτος ή η τέταρτη που θα στείλει μήνυμα θα κερδίσει και ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σε λίγο θα ακούσουμε το Papa Ute, θα ακούσουμε και το Waiting for Tonight. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
5: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Το έχω δει στο σινεμά.
8: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
9: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
10: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
12: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
11: 92,9 Kiss.
13: Καλημέρα, είμαι η Ματίνα και μια μέρα έτσι απρόσμενα κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Με πήρε τηλέφωνο ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωεπρέ και είχα τη χαρά να τους ακούσω και να παίξω. Οπότε ίσως είναι και η δική σας η σειρά να παίξετε και ίσως να είστε τυχεροί και να κερδίσετε.
11: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Τανζάκ Κουντούρο με βροχή, γιατί όχι βέβαια. Τετάρτη παρέα με τον 92,9 Kiss και το σπίτι της Αντζελίνα Τζολί στο Λος Άντζελες. Διαβάζω για 25 εκατομμύρια αγόρασε η Μαντόνα. Το ίδιο σπίτι ήταν και σπίτι της Κρίστεν Στιούαρτ. Παλιότερα η βασίλισσα της Pop πάντως πρωταγωνιστεί σε διαφήμιση καλλιτικών και δείχνει να είναι στα καλύτερα της. Την ακούμε τώρα με το υπέροχο Frozen, σε λίγο έρχεται και η Alicia Keys στον 92,9 Kiss.

0: ή τώρα ή ποτέ. It's my life εδώ στον 92,9 Kiss. Και σήμερα το γεύμα εργασίας κέρδισε η Άννα. Με την πίτσα φάνη απόλαυση και η fitness ρουτίνα πάνε μαζί, γιατί κυκλοφόρησε η νέα σειρά High Protein με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese και αλλάζει τους κανόνες. Με περισσότερα από 110 γραμμάρια πρωτεΐνη σαν πίτσα και σχεδόν 40 γραμμάρια σε μόλις δύο κομμάτια, έχεις την απόλυτη ισορροπία γεύσης και πρωτεϊνικής αξίας. Γι' αυτό πρέπει να δοκιμάσεις τις νέες φίτσες High Protein Cottage Chicken και Cottage γαλοπούλα αυγό με λιωμένο γκούντα και φρέσκα λαχανικά, αλλά και τις πλούσιες High Protein σαλάτες Cottage Pasta Salad και Tropical Salad, και να βρεις νέες επιλογές που δεν είχες δοκιμάσει μέχρι τώρα. Όλα θα τα βρεις στο μενού της Pizza Fan. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε Britney Spears και Haraway. Μείνετε μαζί μας στον 92,9.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Είναι εξεταστική, θα ζητηθεί να παραδείξει.
3: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
7: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
6: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
7: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
6: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
7: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
6: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services.
8: Ξεπάγωσε!
9: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
10: This is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
9: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
11: σε Christmas mood. All I want for
9: Christmas is Kiss. Δύο από εσάς μαζί με έναν παραγωγό του Kiss θα βρεθείτε στη Μάλτα στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
0: Καθαρός θα είναι αύριο ο ουρανός με το θερμόμετρο να φτάνει τους 20 βαθμούς. Ίσως βρέξει όμως πάλι την Παρασκευή το απόγευμα. Τα σύννεφα θα μας κάνουν παρέα και το Σαββατοκύριακο. Το ρολόι μας τώρα εδώ στον 92,9 Kiss δείχνει 4:02. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα θα ακούσουμε Britney, θα ακούσουμε Hadaway και James Hype στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: Παρέα με τον James Hype, Τετάρτη 14 του μήνα στον 92,9. Και σε ακόμα μία απάντηση. Θα μάθετε τώρα για τις ερωτήσεις που θα κάνουν αύριο στο Breakfast Show. Και αν τις απαντήσετε σωστά, θα κερδίσετε 1000 ευρώ το λεπτό, αν παίξετε.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση λοιπόν είναι 38. Και τα ρομπότ ήρθαν, διαβάζω, είναι ήδη εδώ. Ανθρωποειδή ρομποτάκια δουλεύουν πλέον σε σούπερ μάρκετ στην Κοπενχάγη. Βάζουν προϊόντα στα ράφια το βράδυ. Όμως που δεν υπάρχουν πελάτες, τα εκπαίδευσαν, λέει, για λίγους μήνες και έπιασαν δουλειά. Οπότε να το έχουμε στο μυαλό μας και αυτό που μας έρθει ξαφνικό. Τώρα ακούμε τους Coldplay, σε λίγο έρχεται και ο Benson Boone στο 92,9.

0: 14 του μήνα και συνεχίζεται ο μεγάλος διαγωνισμός του 92,9 Kiss. Σε συνεργασία με την Genius Travel, λοιπόν, θα στείλουμε έναν τυχερό μαζί με όποιον ή όποια θέλει για 3 ημέρες στη Μάλτα για τη μοναδική συναυλία της υπέροχης Mariah Carey. Με ξενοδοχείο 4 αστέρων και αεροπορικά στις 8 Δεκεμβρίου θα γίνει αυτό. Μαζί με το ζευγάρι που θα πάει θα είναι και ένας από τους παραγωγούς του 92,9 Kiss. Γι' αυτό μπείτε στο site μας kiss929.gr και βάλτε το όνομά σας στην κλήρωση που θα γίνει στις 6 Νοεμβρίου. Η Genius Travel, όπως ξέρεις, δεν πουλάει πακέτα, σχεδιάζει μοναδικά ταξίδια. Μπορείτε, για παράδειγμα, να πάτε τα Χριστούγεννα στην Αίγυπτο και να κάνετε ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο, ή να πάτε στο Μαρόκο για αλλαγή χρονιάς στην έρημο κάτω από τα αστέρια της Σαχάρας. Μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Σε λίγο θα ακούσουμε τη Lady Gaga και τους Imagine Dragons εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Υπάρχουν πραγματικά κρεβάτια τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένους αισθητήρες ήχου. Μόλις ανοιχνεύσουν λοιπόν ροχαλιτό, ανασηκώνουν αυτόματα το προσκέφαλο του ατόμου που ροχαλίζει κατά 10-12 μοίρες. Εσύ επιτρέπεις ένα ζευγάρι να μοιράζεται το ίδιο κρεβάτι, αλλά με δύο ανεξάρτητα στρώματα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτό έχει ανοιχνευτεί ήχου, λέει. Το ανοιχνεύει το ροχάλισμα.
3: Να αρχίσει να σηκώνει, να σου φύγει τίποτα στον ύπνο σου και να αρχίσει να σηκώνει το προσκέφαλο.
2: Και να σε σκουντάω και να σου λέω ροχαλίζεις.
3: Δεν ροχαλίζω, το άλλο είναι.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
1: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρειάζεται και Supradin Immunity Boost.
6: Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια

0: Ακόμα.
1: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
2: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: 92,9 Kiss.
4: Πόσο κάνει 115-60?
5: 55.
4: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
5: Άζωτο.
6: Το χαίρομαι πολύ.
4: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
5: Όλες.
4: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
5: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
3: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: 18 πριν από τις 5 στον 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα να μάθουμε ποιο τραγούδι δεν γράφτηκε για να γίνει επιτυχία, αλλά έγινε και μάλιστα μεγάλη.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Είναι το The Reason από τους Χούμπασταγκ που δεν γράφτηκε για κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Ο κιθαρίστας της μπάντας έγραψε το riff στο σπίτι της μητέρας του. Το 2023 το βίντεο του τραγουδιού ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube, ενώ ακούγεται πολύ στα social μέχρι και σήμερα το ακούμε στον 92,9 Kiss.
1: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.

0: 5 πριν από τις 5 και σε λίγα λεπτά θα μάθουμε γιατί ο Οκτώβριος είναι ο τέλειος μήνας για μια νέα αρχή. Στο Drive Time αυτό με την Ελένη και τον Αλέξανδρο εδώ στον 92,9 Kiss που έχουν για εσάς και απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Θα τα πούμε αύριο στις 2. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια!
1: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
4: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
5: Έκθεση.
4: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
5: Age of Content.
4: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
5: Oracle.
4: Ρόμπερτ Άικ.
5: Ιδίποδας.
4: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
5: Συζήτηση.
4: Ρωμαίο Καστελούτσι.
5: Φάουστ.
4: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
5: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
4: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
5: Λάμπλες.
4: Νίκος Καραθάνος.
5: Έπος.
4: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
6: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
10: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
9: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
11: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον έξτρα, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
12: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
9: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
13: Ξεπάγωσε!
14: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
15: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
14: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
16: σε Christmas mood.
14: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου. Είμαστε στον 92,9 Kiss και το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε.
17: Με την Ελένη.
14: Και τον Αλέξανδρο. Δύο ώρες λοιπόν θα είμαστε μαζί σας. Θα μάθουμε την πρώτη ώρα γιατί Οκτώβριος θεωρείται ιδανική περίοδος για μια νέα αρχή.
17: Επίσης το μυστικό των 20 λεπτών που μπορεί να αλλάξει την ημέρα μας.
14: Θα δώσουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό και.
17: Θα παίξουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.

0: Υπέροχη Pink με Try στο 92,9 Kiss. Όλες οι επιτυχίες 90's του Now φυσικά. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 16 βαθμούς Κελσίου. Πάγαμε μια βροχή, τη ευχαριστηθήκαμε, η αλήθεια είναι. Όχι όλοι βέβαια, γιατί δημιούργησε πολλά προβλήματα και πλημμυρισμένους δρόμους στην Αττική. Το πέραμα λέει κατέγραψε 85 χιλιοστά βροχής. Και βέβαια η Εύβοια διατηρεί την κόκκινη προειδοποίηση, έτσι. Οι άνεμοι φτάνουν τα 10 μπουφόρ τοπικά στο Αιγαίο και τα σχολεία παραμένουν κλειστά σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω αυτού του γεγονότος. Δηλαδή το ευχαριστήκαμε την βροχή, ήταν και λίγο ηρωνικό που είπα στην αρχή. Εννοείται. Λοιπόν, να πούμε τώρα για το πετρέλαιο. Γιατί αύριο έχουμε 15 Οκτωβρίου και αύριο ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Πόσο θα πληρώσουμε ΟΕΟ?
1: ΟΕΟ,
0: πάμε μαζί. 1,55. Λοιπόν, 40 λεπτά θα είναι η μείωση, 20 λεπτά από το κράτος και τα υπόλοιπα 20 λεπτά θα τα βάλουν τα δηληστήρια.
1: Τα δηληστήρια, ακριβώς.
0: Οπότε, καλό κουράγιο.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι και λίγα, πέρυσι ήταν φθηνότερα.
1: 1,10 ήταν,
0: αν θυμάμαι καλά. Είναι κάθε πέρσι και καλύτερα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν, ο Κηφισός ουσιαστικά έχει πρόβλημα στο ρεύμα προς τη Λαμία από το Αιγάλιο μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη. Η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα και μετά στο ρεύμα προς Κηφισιά από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Μαρούση. Η Μεσογείο λίγο του Παπάγου, η Ελλήμου Κατεχάκη στην Κεσαριανή και με αρκετά προβλήματα είναι στα δύο η Βασιλή Σοφία, η Αρδιτού και η Αλεξάνδρας.
0: Oh. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια πάντα, έτσι. Τα ίδια λόγια βασικά κάθε μέρα,
1: κάτω,
0: τέτοια ώρα.
1: Ναι.
0: Πώς και την επόμενη. Λοιπόν, είμαστε εδώ για σας, για να μάθουμε γιατί Οκτώβριος αμέσως μετά θεωρείται ιδανική περίοδος για μια νέα αρχή. Πρώτα όμως ακούμε Cardigans.

0: 90's είναι επιτυχίες φυσικά στο 92,9 εκεί. Και εδώ τώρα με τον Αλέξανδρο του έκανα μια ερώτηση και θα την κάνω και φωναχτά τώρα στον αέρα.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Λοιπόν, σου είχε τύχει ποτέ έτσι προς το τέλος της χρονιάς, το κάνουν πολύ γνωστοί μου εμένα, σκέφτονται, ας πούμε, από το νέο έτος, εγώ θα κάνω 3 ταξίδια. Επίσης θα κόψω αυτή την κακή συνήθεια.
1: Ναι.
0: Τέρμα, φέτος δεν θα το ξανακάνω.
1: Mm-hmm.
0: Και έρχεται η νέα χρονιά, περνάει ο πρώτος μήνας, ο δεύτερος μήνας, ο τρίτος μήνας, την κακή συνήθεια δεν την
1: κόβεις.
0: Ταξίδια δεν κάνεις.
1: Ναι.
0: Ή κάνεις το ένα από τα τρία που είχες υπολογίσει και γενικά το πλάνο σου πάει άπατο.
1: Πάει στράφη γιατί ουσιαστικά δεν το ενεργοποιείς, δηλαδή δεν το εφαρμόζεις. Λες μεν, αλλά δεν.
0: Εσύ έχεις βάλει στόχο για πρώτη, για τον καινούριο χρόνο, ας πούμε.
1: Κάθε χρόνο βάζω.
0: Α, βάζεις.
1: Ναι, αλλά μένει στα χαρτιά. Δεν εφαρμόζεται σχεδόν ποτέ. Είναι ελάχιστες εξαιρέσεις δηλαδή.
0: Εγώ δεν βάζω γιατί ξέρω τον εαυτό μου.
1: Α, οπότε λες, ποιος ο λόγος θα κάτσουμε να τα κάνω.
0: Όχι.
1: Άστο.
0: Λοιπόν, καλά κάναμε και δεν βάζαμε όμως, γιατί δεν καλή περίοδος η 1η Ιανουαρίου να βάλεις στόχους και να πεις «Α, θα τους πετύχω φέτος».
1: Ναι,
0: για σένα,
1: λένε ειδική.
0: Όχι, η καλύτερη περίοδος είναι, λέει, ο Οκτώβρης.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, λέει, το φθινόπωρο. Ο Οκτώβρης μπορεί να αποτελέσει αφορμή για την ενίσχυση του κινήτρου και την επιδίωξη νέων στόχων χωρίς υψηλές προσδοκίες που συχνά συνοδεύουν την έναρξη του νέου έτους.
1: Έτσι. Έχεις εντωμεταξύ και άλλους 3 μήνες μπροστά σου μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Να το επεξεργαστείς.
1: Ναι, και να το επεξεργαστείς, αλλά και να κάνεις και διορθώσεις, να κάνεις απολογισμό. Ξέρεις, είναι διαφορετικά τα πράγματα από τη τελευταία στιγμή Δεκέμβριο προς Γενάρη, ας πούμε.
0: Εγώ πάντως να σου πω την αλήθεια ότι τον Οκτώβρη θα μπορέσω να το κάνω αυτό.
1: Γιατί εσύ αμέσως αρνητική, γιατί δεν θα μπορέσεις?
0: Γιατί ξέρω, γιατί όταν έχω πάρα πολύ δουλειά δεν μπορώ να σκεφτώ πράγματα, ας πούμε, να βάλω στόχους και τέτοια. Αυτό το κάνω πάρα πολύ καλά τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Ναι. Ας πούμε, φέτος τον Αύγουστο έβαλα στόχο να προσέξω τη διατροφή μου κλπ. Τα πέτυχα όλα.
1: Εγώ πιστεύω ότι το κλειδί βρίσκεται αλλού.
0: Στο άγχος.
1: Όχι μόνο στο άγχος.
0: Πού?
1: Είναι στο να κάνεις μικρές σταθερές αλλαγές. Όταν πεις κάτι μεγαλεπίβολο, μια μεγάλη απόφαση, είναι δύσκολο να την υλοποιήσεις. Και γιατί δεν θέλεις και γιατί φοβάσαι χίλια δυο. Όταν όμως πηγαίνεις step by step, λίγο-λίγο, τότε κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα έρθει και θα γίνει.
0: Εγώ αυτό που θέλω για τον εαυτό μου πάντως, δεν ξέρω τι θέλετε εσείς για τον εαυτό σας, για το δικό μου τον εαυτό πάντως. Δηλαδή, πραγματικά θέλω να κόψω αυτή την κακή συνήθεια που έχω όλη μέρα.
1: Ναι.
0: Παφα, πουφα, παφα, πουφα. Αυτό θέλω να το κόψω.
1: Αυτό όλοι θέλουν να το κάνουμε.
0: Δεν έχω βάλει στόχο, γιατί φοβάμαι ότι δεν θα τον τηρήσω. Αλλά εύχομαι να το πετύχω. Ναι. Με τη νέα χρονιά.
1: Στο εύχομαι. Αλλά, να, και εδώ.
0: Σκέψου, είμαι απελπισμένη, γι' αυτό το μοιράζομαι.
1: Και εδώ, άμα το πας step by step, ίσως το καταφέρεις.
0: Έχω απογοητευτεί με τον εαυτό μου.
1: Δηλαδή, λίγο-λίγο. Μείωση, μείωση, μείωση, μείωση και μετά τελείως κόψιμο.
0: Λοιπόν, έχεις δίκιο.
1: Είδες.
0: Νομίζω θα σε ακούσω και θα το προσπαθήσω.
1: Για δες και να το κάνω και εγώ μετά.
0: Εντάξει. Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Dua Lipa Houdini στο 92,9 Kiss και τώρα ησυχία, παιδιά, ησυχία. Κάποιο κοιμάται. Κοιμάται στο αυτοκίνητο. Ποιο κοιμάται τώρα, θα πούμε αμέσω. Λοιπόν, μα έστειλε η Ζωέ πρεμήνυμα εδώ για την κακή συνήθεια που έχω που θέλει, ναι, που την έχει και εκείνη και λέει να το κόψουμε μαζί, φυσικά. Ο ένα τον άλλον να βοηθηθούμε. Και μετά μα γράφει ο Αργύρη δίπλα μου στο αυτοκίνητο κοιμάται. Οπότε, μήπω τον ξυπνήσουμε.
1: Ναι, πάμε.
0: Αργύρη!
1: Ξύπνα!
0: Ξύπνα!
1: Ξύπνα, Αργύρη!
0: Λοιπόν, δεν θα ξύπνησε.
1: Μάλλον θα μας πει σε λιγάκι η ζωή. Θα στείλει μήνυμα.
0: Μάλλον πήρε ένα power nap στο αυτοκίνητο, μια και είναι συνοδηγός.
1: Ναι, αλλά όμως δεν το πήρε τη σωστή ώρα. Γιατί σου λέει ότι η ιδανική ώρα για το power nap είναι μεταξύ 1 και 3. Και τώρα η ώρα είναι 5 και 23.
0: Τώρα του κάτσε, τι να σου πω. Τώρα ανίσταξε ο άνθρωπος από το πρωί.
1: Πάντως λέει ότι βοηθάει πάρα πολύ το power nap.
0: Πάντως σου πω κάτι.
1: Ορίστε.
0: Όταν μιλάμε για τέτοια.
1: Ναι.
0: Αυτόματα.
1: Ναι.
0: Μου βγαίνει ένα χασμουριτό.
1: Να εσύ χασμουριέσαι, θα κολλήσω όλο τον κόσμο που ακούει τώρα. Θα αρχίσει να χασμουριέται. Να σου πω κάτι.
0: Τι δηλαδή, άμα εγώ νιστάζω, θα πρέπει να περιμένω να κοιμηθώ εκείνο το διάστημα, 1 με 3.
1: Ναι, μια χαρά είναι. 1 με 3, μια χαρά θα πάρει ένα power nap, 10 με 20 λεπτά max, και μετά θα είσαι speed.
0: Λες.
1: Θα έρθει να μπει για εκπομπή.
0: Άρα ο Αργύρης ξύπνησε. Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Για να πες μας.
0: Αργύρη, ξύπνησες. Θα μας στείλουν μήνυμα να μάθουν.
1: Α, έστειλε ο Αργύρης, ξύπνησα.
0: Εντάξει, τέλεια.
1: Ωραία, τα καταφέραμε.
0: Καλά, έτσι λειτουργιά. Kiss Drive Time. 92,9 Kiss.

0: Δεν χρειάζεται να μας παρακαλέσετε.
1: Όχι.
0: Θα το κάνουμε από μόνοι μας. Το είχαμε σκοπό.
1: Ναι. Πάντω ο Αργύρης ξύπνησε. Μα έστειλε μήνυμα.
0: Αφού το είπαμε πριν. Τι έχει, Αλτσχάιμερ.
1: Ναι, μάλλον. Ξεκινάει. Είναι τα πρώτα στάδια. Δεν είμαι καλά.
0: Πάμε να αποκαλύψουμε άλλη μία απάντηση λοιπόν για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Αν έπαιζε κιόλας, καλά θα ήταν. Αυτό δεν είναι αυτό που θέλω.
1: Α, ωραίο ήταν, γιατί άστο είναι.
0: Α,
1: ωραίο.
0: Θα κοιμηθώ. Για πες.
1: Λοιπόν, η επόμενη απάντηση είναι 2.
0: 2.
1: 2.
0: Ωραία, 2. Τέλεια. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο site μας, kiss929.gr. Φυσικά, αν θέλετε να παίξετε το πρωί με τον Αργύρη και τη ζωή, 1000 ευρώ μέσα σε ένα λεπτό. 9 παρά 20. 10 ερωτήσεις. Τις απαντήσεις δίνουμε όλες από τον πρωί στις 8 το βράδυ. Δεν έχετε παράπονο.
1: Οπότε είναι ευκολάκι.
0: Βέβαια. Και 1000 ευρώ στο χέρι. Τόσο απλά.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
7: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη. Μελέτης Ηλίας. Λεωνίδας Κακούρης. Τάκης Παπαματθαίου. Ιωάννα Σιμακοπούλου. Χρήστος Πλαΐνης. Ευγενία Ξυγκόρου. Νάνση Μπούκλη. Χάρης Φλέουρας. Γιώργος Νούσης. Γιάννης Λατουσάκης. Και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gr. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό.

0: ο Διονύσης, κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουν ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής, χρόνια τώρα.
1: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: 90's νέες επιτυχίες και σήμερα στο 92,9 εκεί, σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και σε δύο μέρες από σήμερα, δηλαδή 16 του μήνα, θα γίνει κάτι στην Αθήνα και συγκεκριμένα στον Γκάζι που νομίζω ότι αφορά όλους τους tattoo lovers.
1: Ναι.
0: Έρχεται λοιπόν το Athens Tattoo Expo 2026, 16 με 18 Οκτωβρίου στον Γκάζι.
1: Συμμετέχουν 170 επιλεγμένοι tattoo artists από όλη την Ελλάδα, παρουσιάζοντας διαφορετικές τεχνικές και αισθητικές προσεγγίσεις.
0: Και πολλά ακόμα. Επίσης, να συμπληρώσουμε ότι όσοι βρεθείτε εκεί, μπορείτε να κάνετε ένα tattoo εμπνευσμένο από το αστέρι της ευχής, με το 100% του αντιτίμου να προσφέρετε στον οργανισμό Make-A-Wish.
1: Μέχρι στιγμής έχουν γίνει περισσότερα, λέει, από 8.000 αστεράκια.
0: Ω, τέλεια. Mm-hmm. Αυτά είναι τα πράγματα πολύ ωραία. Έτσι, υπάρχει ευαισθητοποίηση εκεί έξω τελικά. Λοιπόν, νομίζω πως ήρθε η ώρα όμως να παίξουμε όνομα αυτό ζώο πράγμα. Αν θέλετε να παίξετε μαζί μας, τότε δεν έχετε παρά να μας τηλεφωνήσετε στο 210 80 50 000 και εμείς μετά από μια γεμάτη μέρα θα σας στείλουμε στο Wagamama.

0: One sign, do something. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν για να επιβραβεύσουμε μετά από μια γεμάτη μέρα και δύσκολη τον εαυτό μας είναι να κάνουμε μια βολτίτσα στα Wagamama. Γιατί έχει το καλύτερο και πιο απεριόριστο σούσι. Το οποίο ήταν πλεονασμός, αλλά ήθελα να το βάλω. Λοιπόν, νιγκύρι χωσομάκι, ουραμάκι και signature rolls.
1: Δοκιμάζουμε διαφορετικές γεύσεις, μοιράζουμε τα αγαπημένα μας σούσι με την παρέα και ζούμε ξανά και ξανά και ξανά εκείνα που μας άρεσαν περισσότερο.
0: Εκεί λοιπόν θα πάει ο κροατής που θα καταφέρει να μας κερδίσει.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
0: Ο ακροατής είναι ο Ζαχαρίας, όπως ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Ζαχαρία, πού είσαι?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά, εσύ?
3: Το ξέρω θέλεις.
0: Είσαι?
3: Έμαθα, είστε δυνατές παίχτες.
0: Ναι, είμαστε, ναι.
1: Εμείς είμαστε, εσύ το θέμα είναι να είσαι δυνατός παίχτης.
3: Θα δείξει.
0: Θα δείξει, λοιπόν. Κάτι γίνεται με τη γραμμή σου.
1: Ναι, είσαι σε ανοιχτή ακρόαση αυτή τη στιγμή?
3: Είμαι στα ακουστικά, αλλά δεν ξέρω αν τυχόν. Ναι, είμαι στα hands free, αλλά δεν νομίζω, τώρα δεν είναι κλειστό.
1: Γιατί δεν ακούγεται και τόσο καλά, ακούγεσαι λίγο.
0: Εντάξει, ό,τι ακούσουμε.
1: Εντάξει.
0: Και άμα χάσει, έχασε.
3: Όχι, δεν είναι κλειστό. Έλα.
0: Φτιάξτε το γρήγορα.
3: Δώστε μου ένα λεπτάκι να βγάλω τα ακουστικά.
0: Σου δίνουμε και δύο άμα θες.
1: Παιδί μου, με την ησυχία σου, δεν τρέχει τίποτα.
0: Εδώ έτσι κι αλλιώς ο χρόνος είναι άπλετος.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχουμε θέμα. Το φτιάξαμε.
3: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Τέλος πάντων. Έλα, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, Ζαχαρία, παίζεις με το γράμμα ε.
3: Ωραία.
0: Απλά να απαντάς δυνατά και καθαρά. Αυτό θέλουμε μόνο. Ωραία, πάμε. Μία χώρα.
3: Ελλάδα.
1: Ένα επάγγελμα.
3: Λέω χωματιστής.
0: Τέτοια όργανα είναι το βιολί, το βιολοντσέλο και η βιόλα. Τι όργανα είναι από έψιλον?
3: Έχορδα.
0: Μπράβο.
1: Το αγοράζεις για να ταξιδέψεις?
3: Εισιτήριο.
0: Ένα όνομα, στο δικό μου.
3: Ελένη.
1: Ένα ζώο.
3: Ελέφαντας.
0: Έτσι λέγεται η έξοδος του αέρα από τους πνεύμονες προς το περιβάλλον.
1: Έλα. Όλοι έχουμε ένα όνομα και ένα.
3: Επίθετο.
0: Ποιο είναι το δικό σου, μην το πεις στον αέρα.
1: Όχι, μην το πεις στον αέρα.
3: Άμα το πω.
0: Όχι, Ζαχαρία.
1: Ζαχαρία μου.
3: Δεν πειράζει.
1: Αυτή η έξοδος του αέρα από τους πνεύμονες του τεστ είναι η εκπνοή.
3: Εκπνοή.
1: Σκάλωσες εκείνη την ώρα και έχασες πάρα πολύ χρόνο. Φτάσαμε μέχρι την
3: ώρα. Ναι. Okay.
0: Ζαχαρία, σε ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Για εσάς.
1: Γεια χαρά.
4: Συνεχίστε έτσι, μας κάνατε φοβερή παρέα.
5: Σας αγαπώ. Μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Σήμερα σειρά έχει ο Λουίς Καπάλι, ο οποίος είναι από τους πολύ ευαίσθητους καλλιτέχνες. Mm-hmm. Τον αγαπώ. Η ιστορία λοιπόν πίσω από το παγκόσμιο hit Someone You Love του Λουίς Καπάλι κρύβει μια ανατροπή που πολλοί δεν γνωρίζουν. Καθώς δεν γράφτηκε για έναν ερωτικό χωρισμό, αλλά για την απώλεια της γιαγιάς του.
1: Αν και οι στίχοι μοιάζουν με τον απόλυτο ύμνο μιας δραγισμένης καρδιάς μετά από μια σχέση, η πραγματική έμπνευση του Σκοτσέζου καλλιτέχνη χωρίζεται σε δύο επίπεδα.
0: Όταν λοιπόν το τραγούδι κυκλοφόρησε και κατέκτησε τα charts, ταμπλόιντ και θαυμαστές, οι θαυμαστές υπέθεσαν αμέσως ότι αφορούσε την πρώην κοπέλα του, mm-hmm. η οποία μάλιστα συμμετείχε και σε ένα reality τότε, το Love Island.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, ο ίδιος ο Καπάλι ξεκαθάρισε την αλήθεια στα μουσικά βραβεία Brit Awards το 2020.
1: Ο Καπάλι δούλευε πάνω στο ντεμπούτο άλμπουμ του για μήνες και είχε κουραστεί να γράφει αποκλειστικά για την προσωπική του ζωή και τις ερωτικές του απογοητεύσεις. Κατά τη διάρκεια λοιπόν των ηχογραφήσεων, η οικογένειά του βίωσε κάποιες απώλειες.
0: Ήθελε λοιπόν να γράψει ένα κομμάτι με σκόπιμα αμφίσιμους στίχους. Στόχος του ήταν να μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στο τέλος μιας σχέσης, όσο και στο πένθος μιας απώλειας, επιτρέποντας στον κάθε ακροατή να ταυτιστεί φυσικά με το δικό του προσωπικό κενό. Η διαδικασία αυτή δεν ήταν εύκολη, καθώς του πήρε συνολικά 6 ολόκληρους μήνες για να ολοκληρωθεί το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα.

0: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό Plumping Effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
2: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Οικογένεια Adams. Το musical.
2: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
3: Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμοι για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα roster. Συνέντευξη Γιάννη Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Μπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
6: Ξεπάγωσε!
7: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
8: This is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
7: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
9: σε Christmas mode.
10: All I want for Christmas is Kiss.
7: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr. Μπες στην παρέα μας, σε θέλουμε εδώ μαζί μας για την επόμενη ώρα. Kiss Drive Time, Ελένη και Αλέξανδρος.
11: Καλησπέρα και πάλι.
7: Καλησπέρα, τι θα γίνει στον ουρανό της Βούλας την Παρασκευή?
11: Πώς θα θωρακίσουμε την υγεία του εγκεφάλου μας?
7: Επίσης θα δώσουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
11: Και φυσικά θα παίξουμε Kiss Soundcheck,
7: ακούγοντας πάντα τις μεγαλύτερες 90's νέες επιτυχίες. Θα ξεκινήσουμε με Green Day και το αγαπημένο Boulevard of Broken Dreams.

0: 90's είναι επιτυχίες φυσικά στο 92,9 Kiss και ο καιρός όπως ήταν και πριν, θα πω, θα πω κάτι. Το μόνο που θα πω είναι ότι αύριο θα έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου μέγιστη και βροχούλες πάλι, όπως επίσης και την Παρασκευή βροχούλες, με θερμοκρασία λίγο χαμηλότερα στους 18. Ωραία. Να πούμε όμως ότι για το βράδυ της Παρασκευής, μιας και έφτασα μέχρι την Παρασκευή όσον αφορά τον καιρό, έχει προγραμματιστεί από το Δήμο Βάρης Βούλας, Βουλιαγμένη, στο Drone Show. Ωραίο. Με το οποίο ολοκληρώνεται, λέει, ο μεγάλος επετειακός εορτασμός για τα 100 χρόνια ιστορίας της Βούλας. Θα είναι πολύ εντυπωσιακό. Βέβαια. Και λέει ότι τα drones θα πετάξουν πάνω από το θαλάσσιο χώρο, δίπλα στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, δημιουργώντας ένα θέμα που θα είναι ορατό από πολλά σημεία της πόλης.
1: Αυτό αξίζει να το δούμε, πραγματικά. Ναι. Θα είναι πολύ εντυπωσιακό.
0: Για μένα μου άρεσε.
1: Θα κάνουμε μια βόλτα λοιπόν την Παρασκευή.
0: Okay. Την Παρασκευή. Τώρα όμως προς το παρόν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους της Αθήνας. Μπορούμε?
1: Όπως θα πάρει κανείς. Ο Κηφισός προς τον Πειραιά έχει πρόβλημα από τη μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και μετά στο Εγάλεο. Η Αττική Οδός μόνο προς το αεροδρόμιο. Από τη μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι. Η Κηφισία στο κομμάτι Ψυχικό Δαχτυλίδι και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείος του Παπάγου. Η Αλίμου Καταχάκη στον Καρέα. Και αρκετά προβλήματα έχουν η Σταδίου, η Βασιλή Σοφία, η Αρδιτού και η Αλεξάνδρα.
0: Και να δώσουμε και μια ενημέρωση για αυτά που απασχολούν πολύ κόσμο απόψε. Mm-hmm. Να πούμε ότι οι νέοι της ΑΕΚ επικράτησαν με 2-1 τη Σαχτάρ και πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στην ιστορία του UEFA Youth League.
1: Mm-hmm. Τώρα όμως θα παίξουν σήμερα.
0: Ναι, τώρα όμως θα παίξουν το βράδυ μεγάλη. Σαχτάρ ΑΕΚ στις 10 το βράδυ. Mm-hmm. Αλλά θα παίξουν οι μεγάλοι, για να δούμε. Ελπίζω να τα καταφέρουν και οι μεγάλοι.
1: Μακάρι.
0: Μικροί, όλοι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Έρος Ραματσότη. Αυτό είναι το Φόκον Ελφόκον.

0: 90's and Now, επιτυχίες φυσικά εδώ μόνο στο 92,9 Kiss που ακούμε, λατρεύουμε και είμαστε συντονισμένοι κάθε μέρα, όλη μέρα 24-7. Λοιπόν, γιατί πρέπει να ακούμε Kiss όμως? Υπάρχουν δύο λόγοι πολύ σημαντικοί. Ο ένας αφορά την υγεία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με αυτόν, γιατί η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Λοιπόν, ακούμε Kiss, γιατί είναι μια έρευνα σε περισσότερους από 10.000 ενήλικες, ηλικίες 70 ετών και άνω, και διαπίστωσε ότι όσοι άκουγαν μουσική τακτικά είχαν 39% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας.
1: Επίσης, είχαν 15% χαμηλότερο κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης και παρουσίαζαν καλύτερη μνήμη και νοητικές ικανότητες με την πάροδο του χρόνου.
0: Άρα ακούμε όλοι Kiss, από μικρή έως πολύ μεγάλη.
1: Βέβαια, συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο πρώτος λόγος. Και ο δεύτερος λόγος, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικός, έχει να κάνει με την τσέπη μας.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί χρειαζόμαστε χρήματα. Και εδώ στον Kiss δίνουμε 1000 ευρώ κάθε μέρα, μέσα σε ένα λεπτό. Λοιπόν, οπότε πάμε να αποκαλύψουμε άλλη μία απάντηση για το αυριανό παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Η επόμενη απάντηση είναι Εδιμβούργο.
0: Τέλεια. Mm-hmm. Εδιμβούργο, λοιπόν, να το σημειώσατε.
1: Έχουμε.
0: kiss929.gr. Μπαίνετε φυσικά στο site για να δηλώσετε συμμετοχή. Κληρώσεις καθημερινά 8, 9 παρά 20 το παιχνίδι. 1000 ευρώ μέσα σε ένα λεπτό. Βρε κον κάλμα.

0: Soundcheck.
1: Ήρθε να τσεκάρουμε τον ήχο μας και πάμε να ακούσουμε.
2: Πάμε.
1: Τι θα ακούσουμε? Τι λες? Τι μπορεί να είναι αυτό? Τι μπορεί να είναι?
2: Παίζει συνέχεια αυτό.
1: Θα το αφήσουμε μέχρι να τελειώσουμε, έτσι.
2: Ναι, άμα όσο το κρατάς.
1: Θα
2: κοιμηθώ. Οκ, το σταματάμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, okay. Αυτό θέλω να μας πείτε, τι πιστεύετε ότι μπορεί να είναι. Και θα κάνουμε κλήρωση μετά, αν υπάρχουν πολλές σωστές απαντήσεις. Κάποιος από εσάς θα απολαύσει γεύμα 80 ευρώ στο Ζούσα Μπανερία.
2: Mm-hmm.
1: Είναι η νέα άφηξη στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Ένας μαγικός χώρος που σου δίνει την ευκαιρία για να ξέχασαι το δείπνο κάτω από την Ακρόπολη.
2: Λοιπόν, οι απαντήσεις όπως πάντα.
1: Στο Viber.
2: Στο Viber, φωνητικά μηνύματα. Έτσι, 69-42-929-929.
1: Πάμε άλλη μία.
2: Θέλεις τώρα κι άλλο, mm-hmm. Okay.
0: Όταν ακούς Teddy Swims, είσαι στον

0: 90 στην επιτυχία στο 92,9 εκεί. Και φυσικά είχαμε τον σημερινό ήχο, ο οποίος, να το ακούσουμε άλλη μια φορά να το θυμηθούμε, είναι αυτό το πράγμα βάλαμε. Και σας ζητήσαμε να βρείτε τι ήχος είναι αυτός. Πάρα πολλές απαντήσεις.
1: Πάρα πολλές.
0: Πολύ λίγες οι σωστές.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε να ακούσουμε τι μας είπατε για αυτόν το συγκεκριμένο ήχο, λοιπόν.
1: Ωραία, ξεκινάμε.
0: Πάμε.
2: Λάστιχο που ξεφουσκώνει.
1: Μάλιστα.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Πιστεύω είναι όταν ξεφουσκώνουμε στρώμα θαλάσσης.
1: Okay.
4: Καλησπέρα, παιδάκια. Είμαι ο Άγγελος. Νομίζω ότι είναι το ατμοσίδερο.
1: Α.
5: Καλησπέρα. Μήπως βάζουμε λακ.
0: Λακ.
6: Πέρα, Αγγίς, νομίζω ότι είναι ατμοσίδερο.
0: Ατμοσίδερο.
1: Ατμοσίδερο, οκ. Okay.
7: Καλησπέρα, Κις FM, μήπως είναι ο απορροφητήρας.
0: Απορροφητήρας,
1: okay.
0: Είσαι κόκκινο.
8: Εμείς εδώ πιστεύουμε ότι είναι κάποιο σπρέι βαφής, τύπου από αυτά για γκράφιτι.
1: Είστε πολύ προφανώς για να το λες έτσι πληθυντικός, οκ. Okay.
0: Μάλλον.
9: Καλησπέρα, είμαι η Δήμητρα και πιστεύω ότι είναι ο ήχος της χύτρας, όταν την ανοίγουμε, να φύγει ο αέρας της.
0: Ναι, θα μπορούσε.
1: Ναι.
10: Καλησπέρα, ψεκάζουμε... Μα αεροξόλ ή κάτι τέτοιο.
0: Αεροξόλ. Είναι οι καθαρίδες.
11: Καλησπέρα, Κις.
1: Καλησπέρα.
11: Είναι ο ήχος που κάνει το λάδι όταν τηγανίζεις.
1: Άκου, κοίτα που πήγε το μυαλό.
0: Δεν θα πήγαινε το μυαλό με εμένα εκεί.
1: Ούτε εμένα.
0: Συνεχίζουμε.
12: Καλησπέρα, Κις. Πρέπει να είναι ήχος από τρένο.
0: Τρένο.
1: Γιατί άλλος λέει μπορεί να είναι και άλογο που ρουθουνίζει.
0: Άλογο που ρουθουνίζει.
1: Συνεχίζει από κάτω.
0: Δεν θα πρέπει να κάνει. Όχι, αυτό είναι γουρούνι.
1: Εντάξει.
0: Μιλάω.
1: Λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, εδώ.
0: Το συντόνισα.
1: Ναι.
13: Καλησπέρα, παιδιά. Μήπως είναι χιόνια σε συχνότητα σε ασύρματο.
0: Τι είπε τώρα.
13: Όταν ψάχνουμε να βρούμε κάποια συχνότητα στον ασύρματο και γυρνάμε το...
0: Wow, πολύ ψαγμένο.
1: Πολύ ψαγμένο. Κάτσε ρε να το ξανακούσουμε. Γιατί...
0: Για πάμε να ξανακούσουμε.
1: Για περίμενε. Δεν μου μοιάζουν και τόσο πολύ για χιόνια.
0: Ούτε
1: λοιπόν,
0: για άλογο που ρουθείς.
1: Να ακούσουμε άλλη μία και
0: ούτε
1: τελευταία.
0: Ούτε για χύτρα ταχύτητας.
1: Ναι.
0: Να ακούσουμε τη σωστή.
1: Να ακούσουμε μία τελευταία μία σωστή. Και σωστή. Ναι.
0: Ωραία.
1: Πάμε.
7: Καλησπέρα, Κις. Μήπως είναι ένα λάστιχο που το ακούμε να ξεφουσκώνει.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό ακριβώς είναι αυτός ο ήχος.
14: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
15: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
14: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
16: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra. Για σένα που τα θέλεις αλμυρά. Και για σένα, γλυκούλα, που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
17: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
14: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
18: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θύμα. Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα

0: Σε δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Move Umbrella. Η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια μόβ ομπρέλα σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους, όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Με μια μόβ ομπρέλα, εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
5: 92,9 Kiss.
6: Από ποια χώρα προέρχεται το πιάτο χούμους?
7: Άλλο.
6: Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα 1984? Ποιος είναι ο δημιουργός του χαρακτήρα του Μίκη Μαού? Νιώθω ότι είχες κάποιες απαντήσεις από χθες, είχες ακούσει Kiss.
7: Ναι, κάποιες είχα. Εντάξει, είσαι σε meeting, δεν μπορούσα να ακούω.
5: Αύριο το πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: ένα love song εδώ στο 92,9 εκείς από τη Σέρου Ντόβελα Μόρ. 90's νοε επιτυχίες πάντα. Αυτό ήταν από τα 90's βέβαια. Και κοίτα να δεις που πολλά πράγματα από το παρελθόν, από τα 90's, αρχές Zeros κλπ. Επιστρέφουν και επιστρέφουν πάρα πολύ δυνατά, κάνοντας στην άκρη τάσεις που είχαμε για πολλά χρόνια. Όπως παραδείγματος χάρη τα σύρματα ακουστικά. Ήταν πολύ μόδα τα σύρματα ακουστικά. Τα βγάζεις, τα βάζεις τα αυτιά σου, να φτώνεις, να. Η Gen Z τώρα τα πετάει τα σύρματα και θέλει ενσύρματα. Θέλει το καλωδιάκι, το παραδοσιακό.
1: Ξαναγυρίζεις το καλωδιάκι, βεβαίως.
0: Μου αρέσει αυτό.
1: Και εμένα μου αρέσει, αλλά αν και δεν χρησιμοποιώ εγώ ακουστικά, εσύ χρησιμοποιείς.
0: Ναι, χρησιμοποιώ.
1: Α, έχεις, έτσι. Και να υποθέσω ότι είναι ασύρματα.
0: Έχω ασύρματα στην τσάντα μου.
1: Μπράβο, εκεί θα πέρα.
0: Ασύρματα στο κινητό. Ναι, αλλά ποιος είναι ο λόγος που δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ή βαριέσαι να χρησιμοποιήσεις τα ασύρματα? Ο λόγος είναι ότι πρέπει να τα φορτίσεις.
1: Να το κρατούμε.
0: Ωραία. Και θα μου πεις τώρα τι είναι, μωρέ, το βράδυ το βάζεις εκεί μαζί με το κινητό σου και τα φορτίζεις. Ναι, αλλά δεν έχεις μόνο αυτό για φόρτιση.
1: Έχεις και το
0: έχεις
1: κινητό.
0: Έχεις το έξυπνο ρολόι.
1: Έχεις το έτσι, το αλλιώς.
0: Έχεις τη συσκευή. Να μπει το αυτά που χρησιμοποιώ εγώ τα κακά πράγματα.
1: Αυτά, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε και άλλες συσκευές μέσα στο σπίτι που θέλουν φόρτιση. Μπορεί το σκουπάκι.
1: Ναι.
0: Το σκουπάκι που καθαρίζεις γρήγορα το τραπέζι σου κλπ.
1: Άμα
0: κάτσω να σκεφτώ, έχουμε πάρα πολλά πράγματα που θέλουν φόρτιση. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να φορτίσω όλες τις συσκευές που έχω στο σπίτι, γιατί δεν έχω τόσα καλώδια.
1: Άσε που μπορεί να την πατήσεις, να μην το τσεκάρεις ότι θέλει φόρτιση, να μην το φορτίσεις και την άλλη μέρα που θα το χρειαστείς να δεις ότι έχει μόλις 3%.
0: Α, το έχω πάθει αυτό.
1: Και τι γίνεται μετά?
0: Τι να γίνει.
1: Δεν έχεις ακουστικά.
0: Δεν έχω ακουστικά.
1: Και δεν είπαμε το σημαντικότερο. Τα ενσύρματα στοιχίζουν πολύ πιο φθηνά από ότι τα ασύρματα. This
2: is Kiss. Παίζετε μουσικάρες.
3: Σας ακούω συνέχεια από το πρωί στο βράδυ.
4: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Αυτό ακριβώς κάνει Next to You πάντα, κάθε μέρα, όλη μέρα, 92,9 εκείς για εσάς. Λοιπόν, πώς θα σας φαινόταν, επειδή πλησιάζουν τώρα τα Χριστούγεννα, να βρεθείτε στην Αίγυπτο 9 μέρες σε μια χριστουγεννιάτικη εκδρομή και να κάνετε ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο.
1: Εμένα μου ακούγεται πολύ ενδιαφέρον, όπως επίσης μου ακούγεται επίσης ενδιαφέρον μια οκταήμερη πρωτοχρονιάτικη εμπειρία στο Μαρόκο.
0: Ναι, δεν είναι πράγματα που κάνουμε.
1: Και
0: σχηνά.
1: Να κάνω αλλαγή της χρονιάς στην έρημο, γύρω από τη φωτιά, κάτω από τα αστέρια της Σαχάρας.
0: Και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, αυτά όμως τα ταξίδια, για να τα κάνετε σωστά και ωραία και να σας μείνουν οι εμπειρίες, θα απευθυνθείτε στην Genius Travel. Γιατί Genius Travel σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια, εμπειρίες και μάλιστα μπορείτε, αν θέλετε να κάνετε online κράτηση, να μπείτε στο travelgenius.gr. Mm-hmm. Και επειδή πάμε πάντα με τους καλύτερους, είμαστε λοιπόν με την καλύτερη, την Genius Travel, και έχουμε οργανώσει το ταξίδι για τη Μάλτα, για να δείτε τη μεγάλη sold out συναυλία της Mariah Carey, Christmas Time in Malta.
1: Mm-hmm. Ένας τυχερός μαζί με όποιον θέλει, θα πάρει μαζί του όποιον θέλει, θα κερδίσει τα αεροπορικά εισιτήρια, τη διαμονή για δύο νύχτες σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, με πρωινό και φυσικά.
0: Και φυσικά ξέχασες ότι θα τους κατσικωθούν.
1: Τα εισιτήρια.
0: Και ένας παραγωγός του Kiss.
1: Ένας παραγωγός, ποιος θα είναι αυτός, δεν ξέρω.
0: Θα περάσω, εγώ ξέρω. Λοιπόν, θα περάσουν φανταστικά με τον παραγωγό του Kiss, να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Okay.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, μπείτε στο site μας kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή, μη χάνετε τέτοιες ευκαιρίες.

0: Kiss, Kiss.
1: Λατρεύω να ακούω Kiss.
2: Γιατί είστε η παρέα μου, η καλύτερη μουσική παρέα.
3: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Γιατί έρχεται η Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα και θα είναι μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες.
1: Από τον Αλέξανδρο.
0: Και από την Ελένη.
1: Πολλά φιλάκια.
0: Θα τα πούμε αύριο πάλι, ακριβώς στις 5 το απόγευμα. Γεια σας.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
9: Έκθεση.
8: Λαόρτ. Μπαλέν Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
9: Age of Content.
8: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
9: Όρακλ.
8: Ρόμπερτ Άικ.
9: Ιδίποδας.
8: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
9: Συζήτηση.
8: Ρωμαίο Καστελούτσι.
9: Φάουστ.
8: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
9: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
8: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
9: Λάμπλες.
8: Νίκος Καραθάνος.
9: Έπος.
8: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
10: Ξεπάγωσε!
11: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
12: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
11: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
13: σε Christmas mode.
11: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
14: Εντάξει, Μαράια Κάρε, ξεπάγωσε. Εμείς παγώσαμε λίγο σήμερα, δεν ξέρω τι έγινε. Ήρθα εδώ στο 92,9 και ντυμένη ζεστά, με ζεστά καφεδάκια, μια χαρά. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα, καλησπέρα σας. Τετάρτη, κέντρο εβδομάδας, 14 Οκτωβρίου, περιμέναμε χειρότερα, αλλά οκ, okay, ένα ψηλόβροχο το έχει. Εμείς έχουμε την καλύτερη 90's του ναού, μουσική παίζει για εσένα και απόψε. Καλά νέα και ξεκινάμε με Eiffel 65 και Rob Thomas.

Love don't cost a thing. 92,9 kiss. Η αγάπη J-Lo δεν κοστίζει, καλά μην ορκίζεις, ε. Τη δίνει πάντως απλόχερα. Οι κουβέντες από την άλλη κοστίζουν πολλά κάποιες φορές. Τι άλλα νέα σήμερα? Η Kimberly μας λέει goodbye. Παρετείται από πρέσβης τον ΗΠΑ στην Ελλάδα. Κάτι άλλο, μίλα μου για μήλα. Τα ελληνικά μήλα αναγνωρίστηκαν επίσημα ως τα καλύτερα σε όλο τον κόσμο για το 2026. Μπράβο μας, θα συνεχίσουμε και την επόμενη χρονιά. Μία μιλόπιτα με ζεστά καφεδάκια, ό,τι πρέπει, της παρηγοριάς, γιατί από αύριο αρχίζει να διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης 41% ακριβότερο, αλλά με έκπτωση 0,40. Μη μας κακομαθαίνετε τόσο πολύ. Υπέροχος Benson Boone τώρα στις επιτυχίες 90's του Now Beautiful Things.

0: 92,9 Kiss για εσένα, υπέροχο human. Αν είσαι φοιτητής, φοιτήτρια, τα περνάς ακόμη καλύτερα με το WhatsApp Under 30. Γιατί αυτό? Γιατί πολύ απλά έχεις 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες, Fiber 1 GBPS Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Με το WhatsApp η φοιτητική ζωή πραγματικά σε πάει σε άλλο level. Η Χριστίνα τώρα θα σε πάει μια βόλτα από αγορά πολύ σύντομη για ιδέες και νέα και να σου πω ότι σε μισή ώρα περίπου από τώρα δίνω και την απάντηση που περιμένεις στον αυριανό διαγωνισμό της Πέμπτης, 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
2: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
2: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
1: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
2: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Πέθανε!
5: Ποιος? Η αισθητικός!
4: Εντελώς!
6: Εντελώς!
4: Πότε?
5: Χθες το απόγευμα.
4: Πού?
7: Στα παρτέρια της Βιβής με Ρατζάκι.
4: Και το πτώμα?
6: Μπρούμητα, στον καζόν.
4: Να το κουρέψετε.
8: Το πτώμα.
4: Τον καζόν.
9: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
4: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
10: Για 10η συνεχόμενη χρονιά το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
3: 92,9 Kiss.
11: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
3: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Αν δεν το άκουσες σήμερα, το ακούς στο 92,9 Kiss You Sexy Love. Για εσένα η καλύτερη 90's του Now μουσική και οι καλύτεροι διαγωνισμοί εμπειρίες. Σε ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο για να δεις sold out συναυλίες όπως αυτή. Ο 92,9 Kiss και Genius Travel σε στέλνουν στη μεγάλη sold out συναυλία της Mariah Carey Christmas Time in Malta 8 Δεκεμβρίου. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει αεροπορικά εισιτήρια διαμονή για 2 νύχτες σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια για τη συναυλία. Στο ταξίδι θα σε συνοδεύσει ένας παραγωγός του 92,9 Kiss έκπληξη. Αν θέλεις να ζήσεις την εμπειρία, μπαίνει στο site kiss929.gr, δηλώνει συμμετοχή. Να πούμε πως η Genius Travel σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια εμπειρίες, όπως αυτή η χριστουγεννιάτικη εκδρομή 9 ημερών σε Αίγυπτο, για να κάνεις ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο, και στην οκταήμερη πρωτοχρονιάτικη εμπειρία στο Μαρόκο. Φανταστικά θα είναι. Κάνεις αλλαγή χρονιάς γύρω από τη φωτιά κάτω από τα αστέρια της Σαχάρας. Απίστευτο και πολύ ωραίο, όπως αυτό το γαλλικό μοναμούρ.

0: Ναι, Φαρέλ, Get Lucky, πολύ βασικό η τύχη, αλλά σε αυτό το παιχνίδι του 92,9 Kiss θέλει και μια γρηγοράδα, μια σβελτάδα, ειδικά αν έχεις και τις 10 απαντήσεις στις ερωτήσεις, στο τσεπάκι σου, στις σημειώσεις σου. Είσαι τσίο και παίρνεις το χρήμα. Τώρα η απάντηση που περιμένεις στο διαγωνισμό της 5ης 15 Οκτωβρίου.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: In the fix είναι η απάντηση και έτσι δώσαμε και τις 10 απαντήσεις για αύριο Πέμπτη. 9 παρα 20 στο Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή παίζεις 1000 ευρώ το λεπτό. Καλή επιτυχία. Τι άλλο. Η Telecom σε συνδέει με όλες τις κινηματογραφικές ιστορίες που περιμένουν να έρθουν στο φως ως μεγάλος χορηγός του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Μπες στην ενότητα Magenta Moments στο Telecom App και γίνε ένας από τους 2 τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα διήμερο ταξίδι Θεσσαλονίκη για να απολαύσουν τη μεγαλύτερη γιορτή του σινεμά. Απολαμβάνουμε επιτυχίες 90's του Now και την επόμενη ώρα τις ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα πολύ σύντομη στάση αγορά.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι noodle το παιδί.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Έτοιμοι μπαμπάδες! Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Παπαθανασίου Ρέπα για 5η χρονιά στο Θέατρο Αλίκη. Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χριστίνα Τσάφου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Θέατρο Αλίκη. Μπαμπάδες με Ρούμι. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
8: Είναι εξεταστική, θα ζητηθεί να κάνω.
9: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
12: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ξεπάγωσε!
14: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
15: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
14: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
16: σε Christmas mode.
14: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr.
1: Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
16: Τόσο πολύ το θέλεις αυτό το ταξίδι. Τετάρτη βράδυ 14 Οκτωβρίου, πώς πήγε σήμερα, κέρδισες, έχασες, βράχηκες εγώ χθες, έμαθες κάτι. Επικοινωνούμε τέλεια στο live, kiss929.gr, στο Viber μας 6942-929-929. Περιμένω τα μηνύματά σου. Είμαι η Χριστίνα Γιαννοπούλου και παρέα συνεχίζουμε με την Telecom και αυτή την ώρα. Τώρα ο Dan Wilson έμεινε breathless.

Το λες το ψεματάκι σου και νομίζεις ότι δεν καταλαβαίνει. Love the way you lie. 92,9 και σε ένα τραγούδι για ό,τι ζεις για κάθε στιγμή σου. Αύριο λοιπόν θα ζήσουμε το καθαρό ουρανό σας τραπέζ. Δεν φοβάται. Το μεσημέρι θα καλωσορίσουμε τον ήλιο. Ναι, αύριο Πέμπτη. Το απόγευμα το σύννεφο. Η θερμοκρασία το πολύ να φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου. Εγώ σκέφτομαι τώρα πότε θα ξαναμπω στη θάλασσα. Νομίζω από Δευτέρα. Αυτό είναι ο Νταμιάνο Νταβίτ.

Μαγεμένη, καλύτερη 90 του Now. Μουσική παίζει για εσένα. Αυτή την ώρα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και ξέρετε τι λένε για τις επαναλήψεις? Ότι καμιά φορά κουράζουν. Εκτός φυσικά αν μιλάμε για τις παραγγελίες σου στο box. Γιατί τώρα με το box booster, όσο περισσότερο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Παίρνεις 2 ευρώ έκπτωση στην πρώτη παραγγελία, 3 στη δεύτερη, 4 στην τρίτη, φτάνοντας μέχρι και τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μπαίνεις αυτόματα και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro και καινούριο κινητό. Οπότε, γιατί να σταματήσεις μια παραγγελία? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και η J-Lo τώρα μας τραγουδάει γιατί είχε κερδίσει κάποτε ένα κελεπούρι.

You're too sweet for me, παρά είσαι γλυκούλης, γλυκούλα, να ανησυχώ, too sweet, ο Hozier στο 92,9 Kiss. Το νέο είναι πως χιόνισε στον Παρνασσό στο χιονοδρομικό, έλα καλό χειμωνάκια, η χαρά σου. Έχω και άλλη χαρά. Σας στέλνουμε θέατρο, γιατί διανύουμε Kiss Art Days στο 92,9 Kiss. Σε στέλνει στη θρυλική κωμωδία «Μπαμπάδες με ρούμι». Είναι για την Παρασκευή, την επόμενη ώρα δίνουμε διπλές προσκλήσεις. Ακούμε τώρα Delirium Silence. Έρχονται Justin Bieber με DJ Snake στις επιτυχίες Night is to Now.

0: Lost on You και στην υπέροχη 90's του Now μουσική που παίζει ο 92,9 Kiss για εσένα. Τετάρτη βράδυ 14 Οκτωβρίου, απόψε ο Βρετανός Sir Cliff Richard κλείνει τα 86 παρακαλώ και συνεχίζει ακάθεκτος παρά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε. Ετοιμάζει νέο δίσκο, ετοιμάζει live, δίνοντας ένα υπέροχο παράδειγμα ζωής. Για εσένα τώρα, αν είσαι φοιτητής ή φοιτήτρια, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ενωθείτε φοιτητές φοιτήτριες, αυτό σας αφορά το WhatsApp Under 30. Κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GB Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρο σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε, πραγματικά το έχει τερματίσει το WhatsApp.
1: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
12: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σιριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισέ με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
13: Ξεπάγωσε!
14: Την ξεπαγώσαμε.
13: Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
14: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
13: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
15: σε Christmas mode.
13: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
16: Ζεστή καλησπέρα στο βράδυ της Τετάρτης, 16 βαθμοί Κελσίου έξω και μέσα και παντού όπου γυρίζεις, συγυρίζεις. Ακούς τον 92,9 Kiss και περνάς υπέροχα, παίζει αγαπημένη 90's του νέα μουσική και αυτή την ώρα θα την απολαμβάνουμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Η Χριστίνα Κενοπούλου συνεχίζει στην παρέα, έρχονται και διπλές προσκλήσεις δώρο για τους μπαμπάδες με ρούμι.

Ο Ιταλός Νεκ στη δική του αληθινή ιστορία χωρισμού με την κοπέλα του, εκεί κοντά στα Ζήρος, έγραψε αυτό το άσμα. Την πρώην κοπέλα του δεν την έλεγαν Λάουρα, Λάουρα Νόντσε, αλλά το Λάουρα του έκανε πιο εύηχο, εντάξει, και για να μην τη δώσει. Ο 92,9 Kiss στις επιτυχίες 90's του να παίζει τα καλύτερα ιταλικά τραγούδια και σε στέλνει θέατρο. Έχουμε τώρα διπλές προσκλήσεις για το Μπαμπάδες με Ρούμι, θρυλική κωμωδία Μπαμπάδες με Ρούμι, τον Θανάση Παπαθανασίου Μιχάλη Ρέπα. Συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη. Οι προσκλήσεις είναι για την Παρασκευή στις 9. Πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάση Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, η Χριστίνα Τσάφου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Πώς διεκδικείς τις διπλές προσκλήσεις? Μπαίνεις στο site μας, Win on Keys, Art Days, συμπληρώνεις τη φόρμα και σου έρχεται αμέσως απαντητικό αν έχεις κερδίσει. Καλή επιτυχία. Yeah.

Born to Die, με αυτή την αισιόδοξη σκέψη και την καλύτερη 90s to now μουσική μας, τον 92,9 Kiss, προχωράμε στο βράδυ της Τετάρτης. Δεν ξέρω πώς την κόβεις τη Lana Del Rey, πρωινό ή βραδινό τύπο. Νομίζω μάλλον το δεύτερο. Για εσάς λοιπόν τους βραδινούς τύπους όπως η Lana Del Rey, τα Mac έχουν Mac Value Night. Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί διαλέγεις 2 από Mac Double και Double Chicken Burger με μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό ή κρύο τσάι με 6,95. Περισσότερα μπορείς να μάθεις στο mcdonalds.gr. Περισσότερη, καλύτερη 90s του ναού μουσική. Αυτή είναι η Λωρίν. Τα τραγουδία της κρατάνε για πάντα, όπως και αυτό το τατού που ακούμε τώρα.

Λάλα, love me like you do, Τετάρτη βράδυ, 92,9 Kiss για τους γλυκατζίδες όπως εγώ. Η Taste Atlas μας εύχεται καλά Χριστούγεννα με μελομακάρονα νωρίς, γιατί το μελομακάρονο βγήκε δεύτερο σε όλο τον κόσμο στα καλύτερα μπισκότα γλυκά. Το περιγράφει συγκεκριμένα ως ελληνικό μπισκότο από σιμιγδάλι αρωματισμένο με μέλι, ξύσμα πορτοκαλιού, κανέλα και άλλα μπαχαρικά. Και γιατί να το απολαμβάνουμε τώρα, δηλαδή μόνο τις γιορτές? Είναι μια χαρά. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από τώρα, μη σου πω και νωρίτερα. Μέσα στη λίστα βρίσκεις και τα μυδαλωτά και τα μουστοκούλουρα και τους κουραμπιέδες λίγο προς το τέλος. Στην 50, στη θέση 50, ναι. Εντάξει, το έχουμε και με τα γλυκά σε αυτή τη χώρα.

Τα διαμάντια της Ρίρη είναι στον ουρανό, τα δικά μας είναι επιτυχίες 90's του Now, στον αέρα του 92,9 Kiss με τη Χριστίνα από τις 7 το απόγευμα. Ωραία τα περάσαμε και σήμερα κερδίσατε διπλές προσκλήσεις για μπαμπάδες με ρούμι. Σας άνοιξα την όρεξη για μελομακάρονα. Μου γράφει ο Στέλιος ότι μάλλον οι κουραμπιέδες δεν σκοράναν και πολύ καλά στη Day's Atlas, γιατί αφήνουν ίχνη ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Ο Αργύρης και η Ζωή κάθε πρωί 7 με 10 στο Breakfast Show. Σε πηγαίνουν στη δουλειά τα πρωινά και σε αφήνουν με το χαμόγελο στα χείλη και με 1000 ευρώ το αγαπημένο σου παιχνίδι αύριο το πρωί στις 9 παρά 20. Αυτή είναι η αγαπημένη Pink. Καλή συνέχεια στο βράδυ της Τετάρτης. Πολλά φιλιά.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένα τουριστικό αξιοθέατο λοιπόν στην Κίνα εγκατέστησε ψηφιακούς χρονομετρητές πάνω από τους θαλάμους των δημόσιων τουαλετών.
2: Κερδίζω.
1: Οι οποίοι δείχνουν ακριβώς πόση ώρα βρίσκεται κάθε άτομο στο εσωτερικό. Το σύστημα εδώ πέρα πάντως λέει στην Κίνα προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Αλλά να είμαι μέσα στην τουαλέτα.
2: Αλήθεια
1: και
2: είναι.
1: Να απ' έξω να ξέρω ότι υπάρχει ένα χρονόμετρο και ο άλλος λέει άντε τελείωνε ακόμα να βγει.
2: Δεν είναι αυτό, είναι το χειρότερο. Ότι είναι το κουτσομπολιό μετά. Ότι τι έκανε 5 λεπτά μέσα στην τουαλέτα. Σίγουρα έκανε το νούμερο 2. Δεν έκανε το νούμερο 1. Και θα βγαίνει και θα σε κοιτάνε σαν κατάπτυστο.
1: Μα είναι δυνατόν να βγαίνει έξω και να σου λέμε τις υγείες σας. Δηλαδή, δεν θέλω. Είναι δυνατόν.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
5: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα ρόστερ. Συνέντευξη Γιάν Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Ομπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις.
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ,
6: τι.
7: Οκ, θα πάμε.
8: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
9: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
10: σε Christmas mood.
0: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
2: Νεκρή φύση.
1: Πόσα γραμμάρια έχουν τα 3 κιλά?
2: 3.000 γραμμάρια.
1: Πού έγινε η περίφημη ναυμαχία το 480 π.Χ. όπου οι Έλληνες νίκησαν τους Πέρσες?
2: Στη Σαλαμίνα.
1: Πώς λεγόταν το ξύλινο άλογο με το οποίο οι Έλληνες κυρίευσαν την Τρία?
2: Δούριος Ύπος.
1: Ποιος διάσημος Έλληνας ζωγράφος της Αναγέννησης είναι γνωστός ως El Greco?
2: Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.
1: Από ποιο νησί κατάγεται το περίφημο τυρί αρσενικό?
2: Νάξος.
1: Ποιο διάσημο γυναικείο pop συγκρότημα της δεκαετίας του 90 είχε ως μέλος τη Βικτόρια Μπέκαμ?
2: Spice Girls.
1: Σε ποιο νομό της Ελλάδας βρίσκεται η λίμνη Πλαστήρα?
2: Νομό Καρδίτσα.
1: Πώς ονομάζεται η ευθεία γραμμή που ενώνει το κέντρο ενός κύκλου με οποιοδήποτε σημείο της περιφέρειάς του?
2: Ακτίνα.
1: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
2: Κεραυνός McQueen.
1: Γεια σου πολύ αγάπη. Δεν μας έλεγες να διαβάσεις εσύ τις απαντήσεις αντί να διαβάσω εγώ τις ερωτήσεις? Τις είχες όλες?
2: Ναι. Εσύ τις άκουσα όλες και είχαμε και πάρα πολλή δουλειά και τις σημείωνα όλες.
1: Άρα Κωνσταντίνα, να ακούμε εκεί σε 92,9 όλη μέρα.
2: Όλη μέρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
4: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
3: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ,
5: τι?
6: Οκ, θα πάμε.
7: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: απόψε.
1: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mood.
4: All I want for Christmas is Kiss.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: της Kiss.
1: Παίζατε μουσικάρες.
2: Σας ακούω συνέχεια το πρωί στο βράδυ.
3: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: 92,9
1: Kiss. Καλημέρα, είμαι η Ματίνα και μια μέρα έτσι απρόσμενα κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Με πήρε τηλέφωνο ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωέ Πρέ και είχα τη χαρά να τους ακούσω και να παίξω. Οπότε ίσως είναι και η δική σας η σειρά να παίξετε και ίσως να είστε τυχεροί και να κερδίσετε.
0: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ.

0: ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!
1: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mood.
5: All I want for Christmas is Kiss.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Besttravelgenius.gr.

0: Kiss.
1: Λατρεύω να ακούω Kiss.
2: Γιατί είστε η παρέα μου, η καλύτερη μουσική παρέα.
3: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mode.
4: All I want for Christmas is Kiss.
1: Δύο από εσάς μαζί με έναν παραγωγό του Kiss θα βρεθείτε στη Μάλτα στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: Kiss.
1: Συνεχίστε έτσι, μας κρατάτε φοβερή παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
3: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mood.
4: All I want for Christmas is Kiss.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Besttravelgenius.gr.

0: These beautiful things that I've got. This is
1: Kiss. Παίζετε μουσικάρες.
2: Σας ακούω συνέχεια από το πρωί στο βράδυ.
3: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το 70% των millennials δεν μπορεί να χαλαρώσει πλήρως επειδή δεν έχει μάθει ότι, έχει μάθει ότι η ξεκούραση είναι χάσιμο χρόνο.
2: Για φαντάσου την ξεκούραση να τη δαιμονοποιείς. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που όταν αισθάνονται τύψεις όταν το κάνουν.
1: Εγώ δεν είμαι εργασιομανής. Εγώ θέλω να έχω χρόνο ξεκούρασης και τα τελευταία χρόνια κάπως έχω αρχίσει και το αντιλαμβάνομαι, γιατί νόμιζα ότι η ζωή μου ήταν να δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Παιδιά, η ξεκούραση είναι πολύ σημαντική.
2: Καλέ, το ταβάνι είναι εικόνισμα. Προσκυνήστε.
1: Ακριβώς.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.